0: Σωτήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εδώ πέρα το Γιώργο, παιδιά.
2: Γιώργο, καλημέρα. Για πες καλημέρα, δυνατά
1: πες
2: να σας ακούσουμε.
1: Καλημέρα στο ραδιόφωνο, θέλεις? Όχι, δεν θέλει. Το παιδί μου ντρέπεται.
2: Βυσαρίωνα.
1: Γενικότερα δεν είναι πολύ της εξωστρέφειας τα παιδιά μου.
2: Για πες εσύ καλημέρα, Βυσαρίωνα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πιο μακριά από το
2: μικρόφωνο. Πόδεψε να το φάει το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια της ημέρας, γιατί περιμένουμε να έρθει και η χοροδία μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας, ή θα δείτε μόνο αυτούς που εσείς θέλετε. Γιώργο, μην μιλάς στο ραδιόφωνο, αγάπη μου.
2: Καλά πάει αυτό, παιδιά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ηρυντήρη Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, πω, δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζεις επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε. 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εδώ πέρα το Γιώργο, παιδιά.
2: Γιώργο, καλημέρα. Για πες καλημέρα, δυνατά
1: πες
2: να σε ακούσουμε.
1: Καλημέρα στο ραδιόφωνο, θέλεις? Όχι, δεν θέλει. Το παιδί μου ντρέπεται.
2: Βυσαρίωνα.
1: Γενικότερα δεν είναι πολύ της εξωστρέφειας τα παιδιά μου.
2: Για πες εσύ καλημέρα, Βυσαρίωνα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πιο μακριά από το
2: μικρόφωνο. Πόδεψα να το φάει το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια της ημέρας, γιατί περιμένουμε να έρθει και η χοροδία μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας, ή θα δείτε μόνο αυτούς που εσείς θέλετε. Γιώργο, μην μιλάς στο ραδιόφωνο, αγάπη μου.
2: Καλά πάει αυτό, παιδιά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
1: You're going to put me out. Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
9: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
9: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
3: Καλά, πω, δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
2: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρεί με το 3.
3: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
2: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
3: Τέλος πάντων.
2: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
3: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
2: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
3: Τέλος πάντων.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
4: Και τώρα.
1: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
4: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dear Dear Show που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, 4 λεπτά μετά τις 8. Εδώ βρισκόμαστε. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη, είναι 17 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Είναι βροχερή.
0: Η μέρα βροχερή πάλι σήμερα. Το περιμέναμε μέσα στην εβδομάδα, το είχαμε ανακοινώσει.
1: Ήταν αυτό το κυκλώνα πάνω από την πόλη. Από το νησί. Στο μεταξύ, είχε και πολύ νερό εχθές το απόγευμα.
0: Πολύ
1: έτσι,
0: νερό,
1: δηλαδή...
0: και μάλιστα με πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του Κοκκίνη Χάνη. Έτσι, το είδαμε γι' αυτό. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11 παρεούλα να τα συζητήσουμε και να τα ακούσουμε όλα. 28-12-55-961 τρόπος επικοινωνίας τηλεφωνικός. Και για να βαϊμπάρουμε 69-70-888-961.
2: Kiss 961.

0: Magnetic, λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Λοιπόν, να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του 2026. 266η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 7 και 7 πρώτα λεπτά. Ενώ η δύση του ηλίου έρχεται στις 7 και 31 λεπτά. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών είναι η σημερινή. Ημέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ημέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία, σε ανάμιση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 του Σεπτέμβριου του 1939. Και μάλιστα είχαμε εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία σαν σήμερα. Στο εορτολόγιο πηγαίνοντας, είναι Σοφίας και των Θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλίας, Οσίου Ολυβιανού, Αγίου Παντολέοντος, Αγίου Πηλαίος, Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκη, Σοφούλης, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, Σοφιάνα, Αγαθοκλής, Αγαθόκλια, Ολυβιανός, Ολίβια, Παντολέον, Παντολεοντής, Παντολέοντας, Πηλεύς και Πηλέας. Αυτά βλέπω στα ονόματα τα εορτάζοντα. Χαμός γίνεται σήμερα. Νόμιζα ότι η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα γιορτάζαν άλλη ημερομηνία.
1: Όχι,
0: τελικά
1: σήμερα είναι.
0: Γιορτάζουν σήμερα.
1: Εγώ, βέβαια.
0: 17 Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες όλους. Παραμονή της Αγίας Αριάδνης. Ο Καζαμίας δεν έχει τίποτα να προσθέσει. Έχει.
1: Όχι, αύριο θα στα πω.
0: Τίποτα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
2: Λοιπόν, θα σας πάω Χανιά, διότι είχαμε εκεί μία κυρία η οποία επί 85 χρόνια ζούσε πάνω από μία βόμβα. Θα σας πω τι ακριβώς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Έχω νέα από την Eurostat, διότι μας λέει μέχρι πότε οι νέοι μένουν στο παρετρικό τους, σε ποιες ηλικίες φεύγουν και διάφορα άλλα τέτοια ενδιαφέροντα. Δυστυχώς ο Αύγουστος κατέγραψε θερμοκρασίες που δεν έχουμε ξαναδεί, οπότε θα πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Μας γνωστά σε έναν Αύγουστο.
2: Ναι, κανονικά. Πάμε να δούμε το Μέγκα έκανε παρουσίαση προγράμματος, τέλος πάντων. Μάλλον έκανε avant premiere για τα δύο μαύρα πουκάμισα. Και είχαμε εμφάνιση Μπισμπίκη και Δέσποινας Βανδύ. Θα στα πω.
1: Να τα.
2: Θα πάμε λίγο Netflix να δούμε ποια είναι η καλύτερη σειρά του Netflix αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Και έτσι ποιος έχει αυτή την πρωτιά. Έχω και ανακοίνωση, παρέτηση μάλλον, βόμβα στο παρουσιαστή στον Αντένα. Mm. Για τη συνέχεια θα πάμε στα... είχαμε τα βραβεία Emmy. Θα πάμε λίγο να δούμε έτσι κάποια πράγματα από τα Emmy. Θα δούμε τι κάνουν παιδιά στην Αφρική για να αλλάξει λίγο έτσι το κλίμα, τι κάνουν και δημιουργεί και θέσεις εργασίας και τα λοιπά. Θα πάμε να δούμε πού μας δίνουν 5.000 ευρώ για να μετακομίσουμε, σε ποιο νησί.
1: Ωραίο.
2: Το οποίο ψάχνει κατοίκους. Βέβαια με τα 5.000 αντιλαμβάνεσαι, ούτε 5 νίκια
1: δεν
2: θα είναι. Τέλος πάντων. Θα σε πάω Μάγα Δασκάρη, διότι εκεί έχει ανακαλυφθεί ένα νέο είδος δέντρου που είναι από τα πιο παράξενα στον κόσμο.
1: Να το.
2: Έχω την πρώτη νταλίκα, φορτηγό τέλος πάντων, χωρίς οδηγό στο δρόμο.
1: Και αυτό, αυτόματο.
2: Κάπως έτσι.
1: Καλή μας τύχη λοιπόν.
2: Έχω τον Τζαφούλια, ο οποίος πάντα τα λέει πολύ ωραία.
1: Εξαιρετικός.
2: Και τώρα τα είπε πολύ ωραία στην Αφροδίτη Μάνου. Έχω τη μελέτη για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Καραβοστάσι. Θα κλάψω λίγο, γιατί το Καραβοστάσι τα αγαπάμε στα παραλία. Έχω και τον Ορφέα Περίδη, ο οποίος πρόλαβε και έγραψε καινούριο τραγούδι για το Μαζονάκι. Έχουμε και εξελίξει
1: Ορφέας Περίδης μεταξύ του τέχνου, έτσι.
2: Φυσικά. Έχω και εξελίξεις, γιατί ο γιατρός μετά την προφυλάκησή του ξεκίνησε απεργία πείνας και διάφορα τέτοια που θα σας τα πω. Έσκασε μύτη χθες και ένας υπνοτιστής με τον οποίο συνομιλούσε. Όχι ο γιατρός, η σύζυγος γιατρού. Και του έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη. Αυτά. Και έχω εδώ την ημερομηνία παράδοση του ΒΟΑΚ. Όχι ολόκληρου, του τμήματος αυτού, τέλος πάντων, του Αγίου Νικολάου.
1: Ναι.
2: Και θα δούμε τι λένε οι ξενοδόχοι στον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος ανακοίνωσε την ημερομηνία.
1: Έχουμε και παιχνίδια στο bowling για να δώσουμε και σήμερα σε ένα τυχερό δύο παιχνίδια. Έχουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης για σινεμαδάκι για σήμερα το βράδυ. Έχουμε διπλή πρόσκληση για το τσίρκο National de Cuba που έρχεται στο Ηράκλειο από αύριο 18. Και έχουμε και σε ένα τυχερό ακρότη μία δωρεάν 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου του από το Autodesk Δασκαλάκης. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι για τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Να δούμε, έχουμε κίνηση σήμερα στους δρόμους, τι συμβαίνει. Για να μην το σηκώνουμε, μάλλον θα έχουμε κίνηση, παιδιά. Κάτι δεν πάει καλά αυτή την ώρα. Είναι και λίγο η βροχούλα, η βρεγμένη η δρόμη.
1: Ναι, άνοιξαν τα σχολεία.
0: Άνοιξαν και ουρανοί μαζί με τα σχολεία. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται, ένα χαμό.
1: Μεγάλη στεναχώρια το σύμπαν όλο.
0: Όλο το σύμπαν, παιδιά, να έχει συγκλονιστεί. Υπερσυγκλό. Υπερσυγκλό που λέει και η Βικάρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα.
2: Καλημέρα και καλώ σα βρήκα.
0: Τι κάνετε, πώ είστε?
2: Καλύτερα από χτε.
0: Καλύτερα από χτε.
1: Οπότε δεν έχουμε πολλή κίνηση.
2: Θα σας πω, δώστε μου ένα λεπτάκι. Τι κάνετε εσείς?
1: Καλά είμαστε.
2: Βίτα, γεια. Μέρες είχα να σας ακούσω.
1: Ναι, είχαμε την προσαρμογή στα σχολεία τώρα. Καταλαβαίνεις.
0: Τώρα είμαστε λίγο στα σχολεία, καταλαβαίνεις.
1: Σχολεία. Ευτυχώς σήμερα τώρα ξεκίνησαν όλο ημέρα και τα λοιπά. Οπότε όλα καλά, ελπίζω.
2: Τυχερή μάνα, τυχερή μάνα.
1: Ελπίζω όλα καλά. Ναι,
0: ο Θεός να βάλει το χέρι.
1: Δεν έχει ξεκινήσει σε όλα τα σχολεία και στο ένα τμήμα του γιού μου θα ξεκινήσει από εβδομάδα και σε άλλα σχολεία που έχουν κενά ακόμα πιο μετά. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Ήθελα, παιδιά, να σας πω ότι σας έχουν ενημερώσει όμως πότε?
2: Άλλοι λένε από Δευτέρα, άλλοι λένε τέλος του μήνα.
1: Τέλεια. Πάντως,
0: δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Για
1: σε γενικές γραμμές φέτος τα περισσότερα σχολεία ξεκίνησαν χωρίς ιδιαίτερα κενά. Δηλαδή στα περισσότερα που δεν υπήρχε κάποια μανούρα, δηλαδή κάποιος να έχει φύγει τελευταία στιγμή, να έχει ζητήσει απόσπαση, αλλαγή και τέτοια. Ήταν λίγο τακτοποιημένα τα πράγματα, έχω την εντύπωση.
2: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι μαθαίνω προσπαθούν να καλύψουν τις μικρές τάξεις να μην έχουν κενά για να μην χάνουν τη ροή τους.
1: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή φέτος
2: και αφήνουν τις μεγάλες τάξεις λίγο.
1: Κάπως έτσι.
0: Καλή μας τύχη λοιπόν όλων. Πάμε κίνηση να δούμε τι γίνεται.
2: Δεν είναι σαν χτες, όχι.
1: Τέλεια.
2: Είναι καλύτερα από χτες, έχει όμως κίνηση. Εκεί στην 62 Μαρτύρων στον δρόμο που πηγαίνει για Γιώφυρο. Στην Εθνική που κατεβαίνουμε προς Γιώφυρο. Στον Αγιάννη το Χωστό, στο ρεύμα που μπαίνει στον Αγιάννη το Χωστό. Στη γέφυρα της Κνωσού. Στο δρόμο για το Βενιζέλιο και στην επιστροφή. Σε όλη την Κνωσού δηλαδή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα κίνησης. Στην Αντιστάσεως και στην Εκάρου στο δρόμο που πηγαίνει για το αεροδρόμιο.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
2: Σήμερα έχει 17 ο μήνας, εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι και αυτό. Λαϊκή που έχουμε?
2: Είναι λαϊκή στην Κυπούπολη.
0: Και ποιο είπαμε ποιο εφημερεύει? Λαϊκή και δρόμους επικοινωνίας.
2: 281-0361-362, 281-0361-363 και το πενταψήφιο 18-300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 8. Λαβύρινθος τα πεζά και σήμερα στην παρέα μας για σας που ετοιμάζετε τον γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωση, την εταιρική εκδήλωση. Οποιοδήποτε έτσι άλλο κοινωνικό event που σας ενδιαφέρει να ετοιμάσετε, ο Λαβύρινθος είναι μια πολύ μεγάλη αίθουσα, μια πολύ έμπειρη αίθουσα σε εκδηλώσεις και φυσικά προσαρμόζεται ανάλογα το μέγεθός της, ανάλογα με τον κόσμο που έχετε καλέσει. Από λίγα μέχρι πάρα πολλά άτομα, με ένα τεράστιο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους, με την τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο και φως, για να μπορέσετε έτσι να καλύψετε ακόμα και τα πιο απαιτητικά γούστα. 28 10 7 43 5 45, καλείτε για να ρωτήσετε για το μενού, τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μάθετε. Ωραίο είναι το παξιμαδάκι κυθύρων και εσύ αμέσως που καταδίκασε τους ανθρώπους. Παιδιά,
1: εγώ δεν τους καταδίκω, απλά ρε παιδί μου, όταν λέμε παξιμάδι κυθύρων έχουμε στο μυαλό μας όλοι αυτό το ωραίο, το παξιμάδι του λαδιού.
0: Το κίτρινο αυτό του λαδιού.
1: Ναι, κατάλαβες, ναι. Αυτά είναι τα λάθος παξιμάδια, αλλά τι θα γίνει σε αυτή τη
0: παιδιά,
1: ζωή.
0: Παιδιά, μου έφερε κάτι παξιμαδάκι και μου λέει αυτά είναι κυθύρων. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ νόστιμα.
1: Μπορεί είναι να πολύ είναι νόστιμα.
0: Το γνωστό των κυθύρων, το διαφημισμένο. Είναι όμως τα γλυκά παξιμαδάκια κυθύρων που είναι και αυτά ωραία.
1: Με αμύγδαλο πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ γκράντε.
1: Πολύ
0: και θρεπτικά.
1: Απλά δεν είναι αυτό που περιμένει να σου φέρει.
0: Και σου λέω όλο σου φέρει παξιμάδια κυθύρων. Κοιτά και λε, δεν είναι αυτά κυθύρων.
1: Είναι,
0: αυτά
1: δηλαδή
0: είναι αντικυθύρων.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για τον Όφη με το πρώτο έτσι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μάλλον όχι πρώτο, τέλος πάντων με το ευρωπαϊκό παιχνίδι που γίνεται εδώ πέρα με την Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο.
0: Πού?
1: Στο Παγκρίτιο φυσικά,
0: Παγκρίτιο,
1: από αλλού.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά καταστήματα. Ο εμπορικός σύλλογος
0: δηλαδή
1: έχει δεχτεί την έκκληση αυτή και έχει προσαρμόσει το ωράριό του. Οπότε γενικότερα σήμερα να ξέρετε ότι επειδή έχουν κοπεί 17.000 εισιτήρια, 20, κάτι χαμός.
0: Θα γίνει παιδιά πανικός.
1: Ναι, έχετε το νου σας και με την κίνηση, όσοι κινηθείτε έτσι μετά τις 6.30 γύρω από το Παγκρίτιο. Εννοείται ότι όλες οι αθλοπαιδίες δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Ενδεχομένως να έχουν διαμορφώσει το ωράριο τους και τα μαγαζιά, οπότε να είστε λίγο έτσι alert για όλη αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Όφη που σκίζει αυτή την περίοδο.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και σήμερα.
1: Πραγματικά, ναι, να έχουμε έτσι.
0: Λες να βρέχει την ώρα του αγώνα.
1: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι η τύχη είναι με το μέρος μας. Δείχνει βροχές και μάλλον σήμερα είναι πιο ασθενής η βροχοπτώση σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Αλλά από το μεσημέρι και μετά φτιάχνει. Θα το δούμε και λίγο αναλυτικά, αναλυτικότερα βέβαια σε λίγο στον καιρό. Εχθές ήταν το. Ο χαμούλης.
0: Πάρτε μας τηλέφωνο από το κοκκίνι να δούμε τι έχει γίνει, παιδιά. 28 12 55 961, ή όσοι περνάτε από την περιοχή του κοκκίνι, διότι χθες είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους. Και λέω ρε παιδιά, δύο βήματα από τη θάλασσα. Και ο δρόμος
1: μα δεν είναι
0: ήταν
1: το πρόβλημα.
0: Πισίνα.
1: Δύο βήματα από τη θάλασσα. Το ίδιο είχε γίνει και στις Γούβες, το ίδιο είχε γίνει και στην Αγία Πελαγία, που μάλιστα σήμερα είναι και η δίκη για τους ανθρώπους αυτούς. Το θέμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε για τουριστικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Και για, μιλάμε για Σεπτέμβριο που έχουμε και πολύ τουρισμό. Δηλαδή, πες μου λίγο, ο τουρίστας που ήταν στο κοκκίνι χθες τι θα σκεφτότανε.
0: Τι θα του λέγεις τώρα,
1: κουνικό δολά μου.
0: Αυτό.
1: Φέρε μου τη βάρκα, αντί να κάνω εγώ τροσπόρ, να κάνω.
0: Να μην έχουν καθαρίσει τα φρεάτια. Για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, παιδιά?
1: Γιατί έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον. Γι' αυτό έχει γίνει αυτό.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ωραία, η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να τα προβλέπουμε, να γίνονται αντιπλημμυρικά έργα πριν γίνει ο χαμός.
0: Και τώρα που έγινε ο χαμός, θα γίνουν έργα για να αντιμετωπιστεί για τις επόμενες πλημμύρες του χειμώνα? Διότι για να γίνει τώρα αυτό το πράγμα το Σεπτέμβρη.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Τι θα γίνει το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Φλεβάρι?
1: Τι είναι, παιδάκι μου, χουντίνι να κάνουν έτσι και να κάνουν αντιπλημμυρικό έργο?
0: Πάρ' το χουντίνι, ωραίο.
1: Πάρ' το και έγινε.
0: Ναι. Κατάλαβες τώρα λίγο. Δεν θα πρέπει, αφού βλέπουμε ότι συμβαίνει, μετά να βρίσκουμε μια άμεση λύση σε αυτό το πρόβλημα? Λέω εγώ τώρα. Που κανονικά θα πρέπει να έχουμε προβλέψει το πρόβλημα πριν συμβεί. Και να έχουμε βρει τη λύση και να έχουμε φτιάξει τις υποδομές για να μην συμβεί.
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο.
0: Αλλά αφού συνέβη, δεν θα πρέπει να το φτιάξουμε το πράγμα αυτό?
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Λέω εγώ
1: να...
0: τώρα.
1: Το θέμα είναι τουλάχιστον να υπάρξει πρόβλεψη από εδώ και πέρα. Δηλαδή να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε αυτές τις κινήσεις για να.
0: Αυτό.
1: Προλάβουμε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους τους συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα έργα και όχι μόνο. Είναι 8:30 και θα πρέπει να πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε σε λίγο για την πρόγνωση του καιρού και επιτέλους να μάθουμε τι θα γίνει σήμερα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
7: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
12: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά. E-shop. Mon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
0: Kiss 961.

0: Κυριακής 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν,
2: ο καλός μας ή ο κακός μας, αυτό πες μας.
1: Και τα δύο, απ' όλα έχει αποξέσεις. Λοιπόν, μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε βροχές έτσι στην πόλη μας. Μέχρι τις 12 τις δείχνει εδώ πέρα έτσι, κατά κύριο λόγο. Κάτσε να πω και στο δεύτερο
2: μέχρι
1: μοντέλο.
2: Μέχρι τις 12 λοιπόν.
1: Για να δούμε και το δεύτερο μοντέλο τι λέει. 26 βαθμοί Κελσίου, λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία. Εγώ βέβαια συνεχίζω να ζεσταίνω σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό.
2: Κάνει ζέστη.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω και το δεύτερο μοντέλο μου. Ναι, δηλαδή ας πούμε τώρα μετά τις 3-4 είναι πολύ ασθενείς οι βροχοπτώσεις και ενδεχομένως αυτό να διαμορφωθεί κιόλας. 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη από το απόγευμα έτσι και έπειτα θα έχει λίγο αεράκι. Υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών τις πρωινές και βραδινές ώρες λόγω και των υψηλών ποσοστών υγρασίας. Πάμε νότιο τμήμα της Κρήτης, 31. Με ασθενείς βροχοπτώσεις και συννεφιά θα είναι η μέρα. 3 μποφόρ βορειοδυτική η άνεμη. Συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόλο, όπου για σήμερα 26 βαθμοί Κελσίου, βροχές και καταιγίδες μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Μετά αρχίζουν και υποχωρούν τα φαινόμενα. Παραμένει όμως ένας αέρας 5 μποφόρ βορειοδυτικός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι λόγω του αέρα δεν υπάρχουν κουνούπια, μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες που θα έχουμε υψηλή δραστηριότητα. Συνεχίζουμε με την Ιερά Πέτρα, 28 βαθμοί Κελσίου, λίγο πιο ασθενείς οι βροχοπτώσεις, δεν θα έχει δηλαδή καταιγίδες η Ιερά Πέτρα. Μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια, 5 μποφόρ βορειοδυτική η άνεμη. Από το απόγευμα και έπειτα φεύγουν και οι ασθενείς βροχοπτώσεις. Στη Σιτία, καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Μετά ξεκινάει και στρώνει λίγο έτσι ο καιρός. Στο Ρέθυμνο, βροχή καλή ποτιστική, όχι καταιγίδα ή πλημμυρικά φαινόμενα. 25 βαθμοί Κελσίου και 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, 26 βαθμοί Κελσίου.

Πάτρα, 14 και 14 ο Πύργος και η Τρίπολη, 18 η Καλαμάτα, 23 η Ρόδος, 22 η Σάμος, 20 η Μυτιλίνη. Με μία βόλτα προς τα έξω θα πάμε σήμερα Πολωνία, όπου στη Βαρσοβία και εκεί ένα ψηλό βροχό σαν εδώ ρίχνει, με τον υδράργυρο στους 13 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Wild Thoughts και να πάμε στο Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory, τα οποία θα καλημερίσουμε στην παρέα μας και σήμερα. Για εσάς που ετοιμάσετε να περάσετε ωραίες στιγμές με την οικογένεια, είτε είναι μεγάλα τα παιδιά είτε μικρότερα, στο παιδότοπο του Fun Factory, με ένα φαγητό εξαιρετικό, το οποίο φυσικά μπορεί να συνοδεύσει και αν έχετε γενέθλια, κάποιο παιδικό πάρτι ή οτιδήποτε.
1: Διότι θα βρείτε από παιδικά γεύματα μέχρι μπέργκερ και τομπουκές, αλλά και παραδοσιακές επιλογές. Mm-hmm. Και όλα αυτά παιδιά στην καρδιά της πόλης, Ικάριου και Εθνικής Αντιστάσεως. 28-13-44-414.
0: Και διασκέδαση και φαγητό, ωραίο.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, το ξέρω ότι δεν είναι σωστό που γελάω, αλλά γελάω γιατί διαβάζω τώρα εδώ τα διάφορα για την υπόθεση του Μαζονάκη. Η κυρία Γάκα έστειλε την φωτογραφία του Μαζονάκη. Πιθανότατα όντας ή γιατρός,
0: ναι.
1: Πιθανότατα όντας ήδη νεκρός στον υπνοτιστή, γιατί ο Μαζονάκης είχε λέει ραντεβού μαζί του στις 5 και επειδή δεν προλάβαινε να πάει,
0: έστειλε τη φωτογραφία.
1: Έστειλε τη φωτογραφία στον υπνοτιστή να καταλάβει ότι δεν θα πάει στο ραντεβού.
0: Αλήθεια,
1: λοιπόν,
0: τώρα
1: ο υπνοτιστής συνεργαζόταν με την κυρία.
0: Α, ήταν όλοι μαζί συνεργάτες.
1: Ο Μαζονάκης λέει τη Δευτέρα είχε

0: είχε κάνει ένα ραντεβού μαζί του.
1: Με τον υπνοτιστή.
0: Με τον υπνοτιστή, Μιχάλη μου, με τον υπνοτιστή. Και είχε ξανά ραντεβού την Τετάρτη μετά την πλασμαφαίρεση. Οπότε, επειδή. Γιατί όλοι πιθανολόγησαν ότι τη φωτογραφία την έστειλε στο σύζυγό της.
1: Ναι.
0: Δεν την έστειλε στο σύζυγό της. Εκείνον τον πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Να σπεύσει στο ιατρείο. Την έστειλε τη φωτογραφία στον υπνοτιστή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο υπνοτιστής είχε ραντεβού με το Μαζονάκι στις 5 και κάποια αποσπάσματα που είδα εγώ στις ειδήσεις, τέλος πάντων, και τα λοιπά, από τον υπνοτιστή. Ο υπνοτιστής
1: γενικότερα. Και έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκι που ήταν.
0: Πιθανότατα
1: και νεκρός εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί το έγραψε, δεν θα έρθει.
0: Αυτό θα έπρεπε να το γράψει.
1: Άλλαξε το ραντεβού, δεν θα έρθει.
0: Άλλαξε το ραντεβού που έχει στις 5, δεν. Δεν σηκώνεται να έρθει,
1: αλήθεια,
0: δεν ξέρω τι. Όχι, ο υπνοτιστής είναι της φιλοσοφίας ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, η ζωή συνεχίζεται, κατάλαβες.
1: Α, του είπε μην περιμένεις το σώμα, θα έρθει η ψυχή.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι. Ναι.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Ο κύριος, ο γιατρός.
1: Δεν ξέρω αν τα δύσεις όβια είναι λίγα.
0: Ο γιατρός, ο σύζυγος της κυρίας αυτής, τέλος πάντων.
1: Ξεκίνησε απεργία πείνας, παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, και να σου πω κάτι, με τα δίκαια του έχεις φάει
1: σύζυγο. Δεν κατεβαίνει τίποτα.
0: Είτε του δίνει ένα φαγητό από νοσοκομείο, είτε του δίνει ένα φαγητό από τις φυλακές, πάλι δεν θα το τρώγε, αφού έτρωγε στα ακριβά τα εστιατόρια με το
1: κολονάκι.
0: Ορολόγιο 230.000 ευρώ. Δηλαδή από εκεί που τρως, ας πούμε,
1: στο Λαζάρου και στου γύρω-γύρω σε
0: πώς το λένε αυτό που είναι το όμο, το σοταρισμένο. Έλα τώρα. Σεβίτσι, ας πούμε, και δεν ξέρω τι.
1: Αυτό.
0: Να πάει να φάει τι.
1: Από τις φυλακές τώρα να φας τι.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή πόσο γκουρμένα είναι.
1: Το πιο φθηνό θα ήταν σούσι που θα τρώγε, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα. Ναι. Τι να φάει, μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε. Τι να φάει, φασολάκια ή φακές, ξέρω εγώ, στη φυλακή. Τι να φάει.
1: Τραγικό, δεν τρώγονται.
0: Με το δίκιο του ξεκινάει η απεργία πείνας.
1: Βέβαια,
0: για να σοβαρευτούμε, ο άνθρωπος αυτός υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός.
1: Αυτή έφταιγε για όλα. Ναι. Από την αρχή το είπε.
0: Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Λέει ότι απλά εμένα με φωνάξανε. Να δω τι συμβαίνει, αφού είχε περάσει ήδη όμως πολύτιμος χρόνος. Οπότε εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν έχει μερίδιο.
1: Από την αρχή έλεγε ότι αυτή φταίει για όλα.
0: Όμως έχει, παιδιά, την ηθική ευθύνη, διότι το ιατρείο ήταν στο όνομά του, τα μηχανήματα ήταν στο όνομά του. Δηλαδή, καταλαβαίνεις όλα που μπορεί να μην έβαλε στο χέρι σου, αλλά με κάποιο τρόπο έχει συμβάλει σε όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ
1: θυμάμαι και είχα δει και βιντεάκι που έκανε και ο ίδιος και καλούσε τον κόσμο για τις επεμβάσεις και αυτά που.
0: Ναι, τώρα εμείς μιλάμε για το συγκεκριμένο περιστατικό όμως.
1: Ναι.
0: Διότι σου λέει ότι ο κύριος Μαζονάκης ήταν πελάτης της γυναίκας μου. Εγώ ούτε μία σχέση έχω.
1: Ναι, δηλαδή αν συνέβαινε σε ένα πελάτη που είχε φέρει αυτό στο γραφείο, δεν θα ήταν, πάλι το ίδιο η αντιμετώπιση, θα έλεγε αυτή φταίει, γιατί αυτή κάνει θεραπείες.
0: Όχι, άμα τον είχε φέρει αυτό στον πελάτη. Ναι, αλλά εκείνος έλειπε. Ήταν στο εστιατόριο και έτρωγε.
1: Αυτό. Κατάλαβες τώρα.
0: Ελπίζω να ήταν ωραίο το φαγητό που
1: είχε. Για ένα lifestyle ζούμε, παιδιά, όλοι. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, όταν ο άνθρωπος κυκλοφορεί με ένα ρολόι 230.000 ευρώ, ας πούμε, όσο κάνει ένα διαμέρισμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να φάει τώρα ό,τι και ό,τι.
1: Ακριβώς.
0: Απεργία πείνας, λοιπόν.
1: Απεργία πείνας, παιδιά, και καλή τύχη. Και θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω αν είδες.
0: Τουλάχιστον αυτός είναι γιατρός και μπορεί να κάνει μόνος του την. Γιατί θυμάσαι. Έχουμε δει άλλους ανθρώπους όταν κάνουν απεργία πείνας και έχουν μια ιατρική παρακολούθηση.
1: Αυτός θα παρακολουθείτε μόνος του.
0: Αυτός τουλάχιστον θα παρακολουθείτε μόνος του.
1: Δεν ξέρουμε, βέβαια, είναι και γιατρός, γιατί πολλά ακούγονται τελευταία. Έτσι, και για την κυρία και για τον κύριο. Είδατε καθόλου τη φωτογραφία που κυκλοφορεί από ένα επεισόδιο του Κωνσταντίνου
0: ναι,
1: και Ελένης.
0: Ναι, παιδιά, είναι εξαιρετικό. Έχω γελάσει πάρα πολύ
1: παιδιά,
0: με αυτό.
1: Ίδια ρούχα. Δεν έχει γίνει, νομίζω.
0: Όχι, είναι ίδια ρούχα. Είναι εκείνο το επεισόδιο.
1: Τα ρούχα.
0: Είναι ίδια τα ρούχα.
1: Και μάλιστα νομίζω ότι αυτή υποδιόταν πάλι γιατρούς.
0: Ναι.
1: Παιδιά, προφητικό. Πόσο καρμικό και προφητικό.
0: Αφού γράφανε Matrix, σκηνή Matrix κανονικά.
1: Τι να πω ρε παιδί μου. Είναι 8 και 50 και θα πω ότι θα πάμε στο break μας, διότι αυτό μόνο μπορώ να πω αυτή την ώρα. Και επιστρέφουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
9: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
10: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
11: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
12: Μιχάλης και Εβίτα.
13: The Diri Diri Show.
12: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Η γυμναστηριακή.
15: Με το γυμναστηριακό Μιχάλη, ο οποίος έχει πάρει ένα πόρτι να φάει για πρωινό και ήθελα να σε ενημερώσω ότι το τυραμισού και το.
14: Είναι ακόμα στο ψυγείο.
15: Για μετά το πόρτι.
14: Άστα, μετά το πόρτι, παιδιά αυτά.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Με κοροϊδεύουν παιδιά εδώ στο στούντιο, θέλω να σας πω.
1: Παιδιά, γιατί με 5 κουταλιές από το πόρτζ έχει κάνει ήδη γράμμωση.
0: Παιδιά, αισθάνομαι ήδη ότι έχουν βγει κοιλιακοί και τους μετράω ως κακέρα. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6. Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Πόριτζ το λένε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, είναι πολύ νόστιμο αυτό το πράγμα το πω. Είναι σαν παιδική τροφή μωρού, αυτά τα με την κρέμα μωρού.
1: Ναι, αυτό τώρα έχει διάφορους τρόπους που γίνεται το πόριτζ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις γάλα αμυγδάλου, γάλα βρώμης, πρωτεϊνούχο γάλα, ας πούμε, με βανίλια, όπως είναι το δικό σου, ναι, διάφορα τέτοια.
0: Εγώ πήρα πρωτεΐνη, ναι, για να έχω πιο τούμπανο.
1: Για να είναι πιο μέσα τα αποτελέσματα.
0: Να αισθάνομαι ένα τούμπανο, χωρίς καμία.
1: Σε κάθε κουταλιά έβλεπε μπράτσο να φουσκώνει.
0: Αυτό. Έχω γίνει ο Χάλκ, παιδιά. Μην... μπορεί να ακούγομαι διαφορετικά, αλλά είμαι ο Χάλκ στην ψυχή μου.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό που δεν έχουμε παίξει τίποτα. Θέλω να κάνουμε
1: και, και καινούργιους διαγωνισμούς.
0: Μπράβο, να δούμε λίγο τα δώρα μας, διότι γίνεται χαμός σήμερα.
1: Να δώσουμε και κανένα στο επιτόπου.
0: Να δώσουμε, τι να δώσουμε στο επιτόπου. Να δώσουμε το bowling.
1: Να δώσουμε το bowling στο επιτόπου.
0: 2812-55-961, καλέστε μας. Ένας νικητής, δύο παιχνίδια bowling στο Ηράκλειο Bowling Center, το αγαπημένο μας. Που και σήμερα είναι στην παρέα μας μαζί με το Fun Factory. 2810-255-961. Για να πάτε με την παρέα σας να παίξετε bowling. Δύο παιχνίδια παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: για να το διασκεδάσετε.
1: Μέχρι να μας καλέσουν, θέλω να σου πω λίγο κάποια στατιστικά. Η βροχή το τελευταίο διήμερο στο Κολυμπάρι συγκεκριμένα,
0: Χανιά,
1: που ήταν ο μεγαλύτερος όγκος της κακοκαιρίας, έφτασε τα 46 χιλιοστά. Αντιλαμβάνεσαι ότι
0: ανοίξαν
1: ήταν
0: ουρανοί,
1: καλή
0: δηλαδή
1: βροχή. Καλή
0: ανοίξανε
1: βροχή,
0: οι ουρανοί, παιδιά.
1: Πολύ καλή βροχή, ναι. Σε γενικές γραμμές, σε όλη η Κρήτη δέχτηκε αρκετή ποσότητα νερού. Βέβαια, όχι, δεν ήταν υποτιστική, ήταν πιο. Αλλά πήγε καλά.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: πήγε
1: οι ταμιευτήρες κάτι έκαναν.
0: Ξεκινάμε... στο φράγμα πήγε κανένα
1: ξεκινάμε
0: λίτρο νερό.
1: Και λίγο αισιόδοξα, γιατί είναι πολύ αρχή και έχουμε. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, μόνο το Μάρτιο τι μας έκανε,
0: ναι,
1: σε βροχή. Τώρα, φέτος, έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα
0: να
1: για
0: δούμε. Τουλάχιστον να μην διψάμε, παιδιά. Αυτό
1: τουλάχιστον
0: είναι το βασικό. Και να έχουμε και λίγο νερό στις βρύσες των σπιτιών μας κανονικά και όχι να μας το κόβουν και να το φέρουν όποτε θέλουν.
1: Ακριβώς. Να δώσουμε λίγο, ναι, το Viber μας. 6970-888-961. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε και το καινούργιο δώρο που έχουμε να δώσουμε σήμερα.
0: Άνα,
1: εκτός από το τσίρκο. Έχουμε να δώσουμε και σε ένα τυχερό ακροατή μία δωρεάν 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου του από το Auto Dask Δασκαλάκης. Την μοναδική εταιρεία που κάνει 3D ευθυγράμμιση στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι ο Auto Dask Δασκαλάκης βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και αυτό είναι ένα δώρο που θα δώσουμε σε λίγο. Έχουμε
0: αν
1: και το
0: θέλετε
1: τσίρκο,
0: ευθυγράμμιση στο αμάξι, εδώ είμαστε. Παιδιά, δωρεάν θα γίνει. Ορίστε, τι άλλο.
1: Χαμός, πάρα πολλά δώρα.
0: Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση, κοινωνική εκδήλωση οποιοδήποτε είδος, κάποια χωροσπερίδα, κάποιο εταιρικό, κάποιο σύλλογος να κάνει κάποιο event, ο Λαβύρινθος στα πεζά μας περιμένει. Ένας τεράστιος πολυτελής υπερσύγχρονος χώρος με τις τελευταία λέξη τεχνολογίας σε ήχο και φως, για να μπορείτε έτσι να κάνετε πραγματικά φαντασμαγωγικές εκδηλώσεις. Σε έναν χώρο ο οποίος φυσικά διαθέτει και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για τα μυστήρια όλα και ένα τεράστιο δωρεάν πεδότοπο. Αυτά προς το παρόν, επιστρέφουμε. Έχετε το νου σας, διότι μπορεί να έρθει κάποια κόρνα.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Πώς σας λένε?
0: Γιατί δεν μιλάτε?
1: Ένας-ένας.
0: Γιατί δεν μιλάτε, λέω.
2: Είμαστε δύο, πώς θα γίνει ένας-ένας, άνθρωπέ μου, δεν γίνεται σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν γίνεται να απαντάω και στους δύο.
0: Απαντήστε πρώτα στον έναν, γιατί δεν μιλάτε, η πρώτη ερώτηση.
1: Για πείτε, δεν είχα σήμα.
2: Ωραία, πώς σας λένε η δεύτερη ερώτηση?
1: Νίκο.
2: Νίκο, πού βρίσκεσαι?
1: Ηράκλειο.
0: Όλα τα σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, που τα απαντήσεις, Νίκο.
2: Σε ποια περιοχή εννοούσα?
0: Τι γίνεται?
1: Βούτες.
2: Βρέχεις στις Βούτες?
1: Ψυχαλολογά.
0: Ορίστε.
2: Είσαι η πρώτη μας γραμμή και δεν θα παίξουμε μαζί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Καλή σου μέρα.
2: Πάμε
0: καλημέρα.
2: Και στη δεύτερη.
0: Ναι, γεια σας. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Πώς σας λένε?
3: Είμαι ο Μάνος.
2: Είσαι ο Μάνος. Μάνο, εσύ από πού μας ακούς?
3: Οδηγώ.
0: Οδηγάς και μας σκέφτεσαι από τη φαίνεται.
3: Βέβαια, και σας ακούω και σας σκέφτομαι. Ορίστε.
2: Τέλεια. Σε ποια περιοχή οδηγάς?
3: Είμαι στην παραλιακή αυτή τη στιγμή.
2: Βρέχει στην παραλιακή.
3: Κατευθύνομαι προς το κέντρο, όχι, δεν βρέχει εδώ.
2: Δεν βρέχει εδώ, πάρα πολύ ωραία. Το παιχνίδι μας το ξέρεις?
3: Ναι, ναι, το γνωρίζω.
2: Τέλεια. Απαντάς σωστό ή λάθος, έχεις 5 δευτερόλεπτα. Είσαι έτοιμος?
3: Έτοιμος.
2: Καλή επιτυχία.
0: Καλή σου
3: επιτυχία. Ευχαριστώ.
0: Το πραγματικό όνομα του Οδυσσέα Ελίτη είναι Οδυσσέας Καμπανέλης. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος. Αλεπουδέλης νομίζω είναι.
0: Α, είσαι δυνατός παίκτης εσύ. Έλυνε. Πολύ σωστά είναι Αλεπουδέλης. Πάρα πολύ σωστά.
3: Ωραία.
0: Όλα τα ξέρετε. Μπράβο. Και δεν πας ένα εκατομμυριούχο.
2: Όταν πας στον εκατομμυριούχο, πες τα πρώτα μου βήματα τα έκανα στον Τύρι Τύρι. Σε παρακαλώ.
3: Αλλά παιδιά, δεν έχω χρόνο. Τώρα ανοίξαν τα σχολεία.
0: Να, κατάλαβα.
2: Ναι, και να σου πω κάτι, τόνιωσες εσύ το καλοκαίρι, δηλαδή το κατάλαβες το break?
3: Δεν το κατάλαβα και το συζητάω και με όλους, την ίδια άποψη έχουν.
2: Γιατί ρε παιδάκι μου δεν το καταλάβαμε φέτος?
0: Φάνηκε λίγο.
2: Δεν είχε καλό καιρό, πιστεύω, γι' αυτό.
3: Ναι, φυσούσε και δεν είχε Κυριακές, ας πούμε, να πάμε στη θάλασσα.
0: Αυτό θα σου πω. Πόσα μπάνια έκανες? Γιατί το καλοκαίρι εκεί, παιδιά, το καταλαβαίνεις. Πόσα μπάνια έκανες?
2: Δεν κάναμε πολλά.
3: Και πολλά.
2: Δεν κάναμε πολλά φέτος.
0: Δεν κάναμε πολλά. Και
2: οι καθημερινές ήταν πολύ.
0: Αν ο Σεπτέμβρης είναι καλός, γιατί να μην πηγαίνουμε και το Σεπτέμβρη?
2: Πού το βλέπεις, μάνα μου, καλό το Σεπτέμβρη, μα κοροϊδεύεις? Δεν μπορώ, παιδιά, αυτό το παιδί σε άλλη πόλη ζει.
0: Στα τέλη του μήνα. Άμα αλλάξει
3: ο καιρό.
0: Ωραία, να ξαναπάμε στις παραλίες. Πρέπει σώνα και δεν να πούμε, α, τώρα κρυνόμαστε μέσα.
2: Όχι βέβαια.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Υπήρχαν χρονιές που στην Κρήτη κάναμε μπάνιο μέχρι και αρχές Δεκέμβρη.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν υπάρξει τέτοιες χρονιές.
0: Ας έχουμε λοιπόν αυτό ως δεδομένο. Οπότε να έχουμε στο μυαλό μας ότι ας φρέξει και λίγο,
2: ναι,
0: και μετά ξαναπάμε. Δεν πειράζει.
2: Τώρα ανοίξαν τα σχόλια. Δεν είναι ίδια ξαχνιασιά, δεν είναι ίδιο το feeling. Ναι. Πώς να το κάνουμε τώρα. Ναι. Αλλάζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
2: ξανά δρομολόγια, ξανά τάπερ, ξανά αυτά δεν είναι.
0: Αυτό εκεί που έκανε τα τάπερ για την παραλία με τα φρούτα, τώρα τα κάνει για το σχολείο. Άστα. Λοιπόν, μένει στη γραμμή να κρατήσουμε, τα απαραίτητα στοιχεία. Τι ακούω?
2: Μπήκανε κάτι εξωγήινη στη μέση.
0: Κάτι εξωγήινη. Ναι, μείνε στη γραμμή εσύ παρόλα αυτά. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, The Door, ακριβώς τα 16 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και σήμερα στην παρέα μας. Για εσάς που θέλετε έτσι να κάνετε μια ωραία ανανέωση στο χώρο σας, είτε πρόκειται για το δωμάτιο του σαλονιού, είτε πρόκειται για την ακροβατοκάμαρα. Είτε αν θέλετε να πάρετε έτσι ένα ωραίο καναπέ ή ωραίες καρέκλες που θα σετάρετε μέσα στο χώρο σας.
1: Να πούμε ότι στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή για περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς. Βάζουν το μεράκι τους, την αγάπη τους σε κάθε δημιουργία και μας προσφέρουν διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο. Να πούμε σήμερα ότι η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή θα κλείσει το απόγευμα στις 7 λόγω του αγώνα με τον του Όφη στο Παγκρίτιο. Την έκθεση θα τη βρείτε στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων.
0: Yes. Λοιπόν, αυτά. Με τι θα συνεχίσουμε, πού να πάμε, παιδιά, που γίνεται χαμούλης πάλι σήμερα
1: λοιπόν,
0: από τα θέματα.
1: Να πάμε να δώσουμε λίγο δώρα, γιατί έχουμε και πολύ δώρο να ξεχωρίσουμε.
0: Πολύ δώρο σήμερα. Πολύ δώρο.
1: Και έρχονται και ωραίοι διαγωνισμοί, χαμός γίνεται.
0: Το bowling δεν το δώσαμε προηγουμένως.
1: Δεν το δώσαμε το bowling, έχουμε να το δώσουμε.
0: Λοιπόν,
1: όμως
0: έχω ή bowling ή τσίρκο. Διαλέξτε και πάρτε. Τσίρκο National de Cuba που θα βρίσκεται στο Ηράκλειο από αύριο, 18 Σεπτεμβρίου, στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη. 28-12-55-961, εισιτηριάκι είτε για το γήπεδο είτε για bowling θα δώσουμε τώρα. Διαλέγετε και παίρνετε δωράκι κατευθείαν στο επιτόπου, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχει κάνει μια πολύ σημαντική αποκάλυψη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η δήλωση έγινε από τον Υπουργό Πολεμικής Αεροπορίας,
0: ναι,
1: ο οποίος δήλωσε ότι έχουν κάνει όπλα, τέλος πάντων, έχουν δημιουργήσει όπλα στο διάστημα.
0: Για τα UFO. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
1: Πώς σας λένε?
2: Γρηγόρη.
1: Γρηγόρη. Γρηγόρη, από πού μας ακούς?
2: Από Ηράκλειο, το σπίτι.
0: Να το σπίτι. Κάποια ώρα σπίτι, Γρηγόρη, για πες, τι κάνεις εκεί?
2: Απογευματινό σε μένα, οπότε.
0: Μια χαρά.
1: Καλό ωράριο.
0: Κοιμήθηκες καλά, ξεκουράστηκες?
2: Ναι, ναι.
0: Τέλειο.
2: Καλά.
0: Τέλειο. Αυτά είναι λοιπόν, παιδιά ζωή, να ξυπνάς 9 και.
1: Βέβαια, πολύ ωραίο. Λοιπόν, άκου τώρα, Γρηγόρη, άκου τώρα κι εσύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν δημόσια ότι έχουν αναπτύξει επιθετικά όπλα σε τροχιά, αποκαλύπτοντας μία νέα διάσταση της στρατιωτικής παρουσίας τους στο διάστημα. Mm. Δηλαδή αυτοί έχουν τελειώσει με τους πολέμους. Δεν έχουν τελειώσει. Συνεχίζουν τους πολέμους και στη γη. Ναι.
0: Δεν μπορούν ακόμα να κερδίσουν το Ιράν.
1: Κάνουν και στο διάστημα. Δηλαδή εμείς είμαστε έτοιμοι. Αν βρεθεί κάποιος, εμείς θα τον πολεμήσουμε και εδώ.
0: Πολεμάμε και τα UFO, παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα πολεμάμε τα UFO. Ο πόλεμος των άστρων. Αυτό. Αυτό. Για μας πήρες για bowling ή για τσίρκο?
2: Μάλλον για τσίρκο.
0: Ωραία. Είναι διπλή η πρόσκληση, οπότε ποιο θα πάρεις μαζί?
2: Το μεσαίωμιο.
0: Πόσο έχεις, τρεις?
2: Τρία παιδιά έχω, ναι.
0: Τρία παιδιά, να τα χαίρεσαι.
1: Αγόρι και κορίτσια?
2: Μια κόρη και δύο γιους.
1: Ωραίοτατα.
0: Μπράβο, ρε Γρηγόρη, ξυπνάς τέτοια ώρα το πρωί, μπράβο.
1: Τους πάει άλλο στο σχολείο. Τους πάει άλλο στο σχολείο, ε.
2: Ναι, σχολείο, σχολείο είναι τώρα όλοι.
0: Σχολείο, και ποιος τους πήγε σχολείο?
2: Η σύζυγος.
1: Η Μανούλα.
0: Ο παπάς κοιμότανε, παιδιά. Αν ακούτε οι υπόλοιποι σύζυγοι, να αφήνετε τους άντρες σας να κοιμούνται. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Η Εφήτα είναι έξαλλη ήδη.
1: Παιδιά, εμένα ο δικός μου ο σύζυγος δουλεύει πολύ νωρίς, δεν μπορεί να τα πάει.
0: Είδες τώρα?
1: Δεν μπορεί.
2: Ακούει κιόλα, δεν ξέρω τι θα λέει.
0: Μας ακούει.
1: Σε βλέπω αύριο να σε ξυπνάει, να τα πηγαίνεις εσύ. Παιδιά, πάντως θέλω να πω σε όλους εσάς που δεν κάνετε αυτό το πρωινό δρομολόγιο, να ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι της καθημερινότητας.
0: Εννοείται.
1: Γιατί μέσα σε πολύ λίγο χρόνο πρέπει να ξυπνήσουμε. Καταρχάς πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Έτσι. Ξυπνάμε χαρούμενοι να πάμε στη δουλειά μας. Οπότε πρέπει να διατηρήσεις αυτή την
0: χαρά,
1: ευχάριστη διάθεση μέσα στο σπίτι. Με μαγικό τρόπο φυσικά. Οπότε πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι χαρούμενοι. Να ετοιμαστούμε γρήγορα. Να είμαστε στρατιώτες στο πόσο γρήγορα ετοιμαζόμαστε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Ναι.
1: Και αυτό όλο έχει ένα βαθμό.
0: Η μαμά να ετοιμάζει πρωινά χαρούμενη στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
1: Ναι, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Η διανομή στην ώρα, να παίζουμε με τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνετε.
0: Αυτό.
1: Αυτά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Τα παιδιά να έχουν ξυπνήσει και να είναι χαρούμενα, παιδιά, φοβερό αυτό το πράγμα.
2: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Χωρίς μούτρα.
0: Αυτό, πολύ βασικό. Λοιπόν, έχεις κερδίσει, οπότε μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Να περάσετε τέλεια, ευχόμαστε. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Kiss 961.

0: Moving to the sun, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με επικαιρότητα. Και πού θα πάμε αμέσως τώρα?
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με... με την βόμβα θα σε συνεχίσω.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν, επί 85 χρόνια ζούσε πάνω από μια ενεργή βόμβα στα Χανιά μια κυρία, ανυποψίαστη φυσικά.
0: Να το.
1: Είχε χτίσει το σπίτι της εκεί πέρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γυναίκα απεβίωσε και οι κληρονόμοι, μετά από αρκετό καιρό τέλος πάντων, αποφάσισαν να κάνουν την ανέγερση ενός νέου κτηρίου στο συγκεκριμένο οικόπεδο.
0: Να το.
1: Οπότε οι άνθρωποι έσκαψαν για να κάνουν τη θεμελίωση.
0: Να το.
1: Σε εκείνη τη φάση βρήκανε λοιπόν την βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Να τα.
1: Έγινε μια πολύ ωρή, μεγάλη, χρειάστηκε λέει μια μεγάλη πολύ ωρή επιχείρηση του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας για να απομακρυνθεί με ασφάλεια η βόμβα.
0: Αυτές πάνε, τις πάνε κάπου μακριά νομίζω και τις ενεργοποιούν ή όχι?
1: Τις απενεργοποιούν λέει, απενεργοποιήθηκε.
0: Α, ξέρανε λέει.
1: Είχαν κάνει μαθήματα σε προηγούμενες, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Προκάλεσε συναγερμό στις αρχές του έβριμα, όπως καταλαβαίνεις. Ήταν αεροπορικού τύπου βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Να τα. Ερώτηση: οι άνθρωποι που σκάβουν, παιδιά, με τους εξκαφείς και αυτά, δεν φοβούνται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Δεν ξέρω ότι θα τους σκάσει βόμβα.
0: Δεν ξέρω ότι σκάβουν και δεν ξέρω ότι είναι στο υπέδαφος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες. Και τελικά όλα καλά, τέλος καλό.
1: Ναι, την Τρίτη το απόγευμα τη βρήκανε. Εχθές ολοκληρώθηκε η διαδικασία απομάκρυνσης. Γιατί μόλις έγινε αντιληπτό ότι ήταν πολεμικό υλικό, οι εργασίες διακόπηκαν.
0: Λογικό, καλά, παιδιά. Δηλαδή, ναι. Λογικό, τι να κάνεις.
1: Και οργανώθηκε αυτή η επιχείρηση.
0: Ορίστε. Τέλος καλό, όλα καλά. Στα Χανιά όλα αυτά συνέβησαν.
1: Και σε κεντρικό δρόμο.
0: Κατάλαβες το, να μην ξέρεις πού είσαι πάνω, πού κοιμάσαι. Τρομερό. Λοιπόν, να ευχαριστούμε το Ηράκλειο Bowling Center που και σήμερα ήταν στην παρέα μας και το Fun Factory.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Θέλετε να κάνετε τα γενέθλια του παιδιού σας? Πολύ καλή ευκαιρία, πολύ καλή ιδέα.
1: 28-13-44-414 Fun Factory και Ηράκλειο Bowling Center. Κλείστε έτσι τις ημερομηνίες που υπάρχουν. Το φαγητό είναι εξαιρετικό, παιδικά γεύματα, μπέργκερ, κοτομπουκές, αλλά και πιο παραδοσιακές επιλογές για τους γονείς. Όλα αυτά στην καρδιά της πόλης, στην Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως. Να σας πω ότι είναι ο μοναδικός παιδότοπος που μπορείς να ευχαριστηθείς φαγητό ως ενήλικας, διότι έχει κανονικό φαγητό.
0: Εξαιρετικό.
1: Από κότσι, ποικιλίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Έτοιμοι για τον break των 9:30 και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
4: You're going to put me out. Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
13: Σι.
14: Τι να είναι το CNC?
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
16: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Where is my husband? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 36 λεπτά μετά από τις 9 στον Kiss 961. Λοιπόν, να δούμε πού θα πάμε τώρα. Πού θα πάμε. Μαζί μας φυσικά και η αγαπημένη μας εταιρεία Κασοτάκης. Για σας έτσι που θέλετε να ανανεώσετε και τα κάγκελα του χώρου σας, ο Κασοτάκης πάντα με ασφάλεια αλλά και design μας τα προσφέρει όλα. Είτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC, πιστοποιημένα φυσικά με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως είπα και πριν, με την ασφάλεια και το σύγχρονο design που όλοι θέλουμε να νιώθουμε. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, όπως επίσης και τα προγράμματα Εξοικονομώ, τα αναλαμβάνει η εταιρεία Κασοτάκης.
1: Λοιπόν, πάμε στη Eurostat.
0: Να πάμε στη Eurostat να δούμε τι θα λοιπόν, ακούσουμε πάλι σήμερα από αυτό.
1: Οι νέοι στην Ελλάδα μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους.
0: Να το. Και λίγα λέει ίσως, νομίζω. Στην Ελλάδα είπες, όχι στην Κρήτη. Στην Κρήτη μπορεί να είναι 45.
1: Και εμείς είμαστε στο μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Και ίσα ίσα που πολλές φορές στην επαρχία είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα από ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ειδικά τώρα διότι που έχουν φτάσει και τα νίκη στο Θεό, να πάει
1: ναι,
0: πού ο νέος.
1: Επίσης, ας πούμε στην επαρχία υπάρχουν και κάποια παράλληλα εισοδήματα, όπως είναι ξέρω, από τις ελιές.
0: Τα αγροτικά.
1: Ναι, τα οποία μπορεί να μπαλώνουν μια τρύπα ή τέλος πάντων οι γονείς από εκεί να βοηθάνε λίγο τα παιδιά κάπως. Λέω εγώ τώρα. Όχι ότι έχουν όλοι φυσικά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, στη χώρα μας οι νέοι φεύγουν από το πατρικό τους στα 31, όπως και στη Σλοβακία, με μόνο τους Κροάτες να αποχωρήσουν την οικογενειακή τους εστία στην ηλικία των 32 ετών. Την πρώτη πεντάδο συμπληρώνουν η Ισπανία και η Ιταλία, όπου οι νέοι αποχωρούν στα 30 από το πατρικό τους. Τα χαμηλότερες ηλικίες καταγράφηκαν στην Φιλανδία στα 21, στη Δανία στα 22, στην Εσθονία επίσης σχεδόν 23, ας πούμε. Και σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειψαν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο σε ηλικία 26 ετών.
0: Να.
1: Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα ηλικιακά αυτά όρια είναι αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ελαφρώς, πολύ ελαφρώς αυξημένα. Τα οποία δείχνουν μια γενική έτσι, τάση τέλος πάντων. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να σχολιάσουμε είναι ότι η σχέση απογαλακτισμού από την οικογένεια έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους φορείς τέλος πάντων, διότι πλέον τα παιδιά από 20 έως 29 ετών είναι από εκεί και πάνω είναι που φεύγουν από τα σπίτια τους τέλος πάντων, οπότε είναι σε μεγάλη αρκετά έτσι ηλικία. Οι χώρες που οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν το πατρικό τους πιο γρήγορα είναι η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, όπου εκεί το ποσοστό απασχόληση των νέων είναι πολύ υψηλότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους σε αυτές τις χώρες. Αντίθετα, σε χώρες όπου φεύγουν αργότερα, όπως είμαστε εμείς, Ελλάδα, Κροατία, Ισπανία, το ποσοστό απασχόληση ήταν χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Διότι ο λόγος που δεν φεύγουν προφανώς και είναι τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν. Αυτά. Έχει γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος ντόρος τις τελευταίες μέρες με τον κύριο Πλεύρη που έκανε τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Ότι θα πρέπει να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας, επιδότηση εργασίας.
0: Ναι.
1: Το διάβασες?
0: Ναι, δεν το διάβασα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν με βρίσκει απέναντι. Δηλαδή θα προτιμούσα και εγώ να υπάρχει ένα επίδομα εργασίας από το να επιδοτείται η ανεργία.
1: Κίνητρα, ναι, διότι ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είναι παραδεταμένα τα χρονικά διαστήματα που επιδοτείται η ανεργία.
0: Να υπάρχει επίδομα ανεργίας για κάποιους εποχιακούς ανθρώπους οι οποίοι κάθε χρόνο.
1: Και να υπάρχει και σωστά για τους εποχιακούς ανθρώπους. Δηλαδή να το παίρνουν όλους τους μήνες που είναι εκτός εργασίας. Και όχι δειγματοληπτικά για 2-3 μήνες να είχαμε να λέγαμε που ουσιαστικά μπαλώνεις μία τρύπα και δεν είναι.
0: Ακριβώς, για ανθρώπους που είναι εποχιακοί, φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει επίδομα
1: ανεργίας. Και για να επιδοτεί, για να παρακινήσει τους ανθρώπους να δουλεύουν εποχιακά, θα έπρεπε να υπάρχει σωστό επίδομα τους μήνες που κάθονται.
0: Έτσι.
1: Γιατί όλο σου λέει: ωραία, να πάω εγώ να δουλέψω εποχιακό 6 μήνες, ή 7 μήνες, ή 8

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
8: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Dirty Dirty Show.
1: The Dirty Dirty.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη
2: και το Μιχάλη Θεοδωράκη, και ερχόμαστε.
0: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ποιον έχω στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, βρε Γιώργο, τι κάνεις.
2: Δεν είσαι ο Γιώργος που μας πήρε και πριν, πρώτη φορά παίρνεις τώρα.
1: Όχι, πρώτη φορά.
2: Μάλιστα.
0: Γιώργο, είσαι το συχνό πελατάκι, ο γνωστός Γιώργος.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε.
2: Θυσιάζεσαι τώρα γιατί θα παίξουμε με τη δεύτερη γραμμή.
0: Είσαι ηλεκτρολόγος, θυμάμαι καλά.
1: Μάλιστα.
2: Ορίστε. Δεν έχεις μπει στην κλήρωση ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Και από ό,τι βλέπω δεν πρόκειται.
2: Όχι, γιατί, μην το λες, γιατί όταν κάνεις την καλή πράξη θα γυρίσει και για σένα.
0: Να του δώσουμε μια ζυγοστάθμιση πριν από ευθυγράμμιση. Γιώργο, το αμάξι σου θέλει ευθυγράμμιση μήπως?
1: Όχι, δεν θέλει, όχι.
0: Δεν στη δίνω τότε.
2: Μήπως θες να πας bowling?
1: Όχι,
2: μα εντάξει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Περιμένεις να μπεις στην κλήρωση για την ανάκριση.
0: Πιστεύω, επειδή είσαι θετική, έχεις θετική ενέργεια, θα μπεις σύντομα στην κλήρωση. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες. Καλή σου μέρα. Πάμε στην άλλη γραμμή που θα παίξουμε, παρακαλώ. Γεια σας, ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πώς σας λένε?
3: Εύα.
2: Εύα, από πού μας ακούς?
3: Από το αυτοκίνητο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι η απάντηση.
2: Το αυτοκίνητο αυτό που βρίσκεται, σε ποια περιοχή εννοώ?
3: Είμαστε τώρα στην Κνασού.
2: Βρέχει?
3: Όχι.
2: Τέλεια. Έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
3: Πριν από χρόνια, όχι τώρα πρόσφατα.
2: Ωραία. Το παιχνίδι μας είναι ερωτήσεις γνώσεων. Μας απαντάς σωστό ή λάθος. Έχεις 5 δευτερόλεπτα για να μας απαντήσεις. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.
0: Το Εδιμβούργο είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
0: Είναι σωστό. Το Εδιμβούργο, παιδιά, και εγώ δεν το ήξερα, δεν το θυμόμουν. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά δεν είναι, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει,
2: θα προσπαθήσεις ξανά, παιδάκι μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή
0: σου μέρα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε New Religion, δύο λεπτά μετά από τις 10. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να σας πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα που είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, κρεβατοκάμαρες Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Mm-hmm. Σας περιμένουν σε μια έτσι ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιπλογραμμή, για να δείτε έτσι όλες τις νέες προτάσεις που έχουν.
0: 10. Με τι να συνεχίσουμε, να πούμε. Έχουμε και δώρα να δώσουμε. Ξαναλέμε, θυμίζουμε. Έχουμε να δώσουμε και δύο παιχνίδια στο Ηράκλειο Bowling Center. Έχουμε και σε ένα τυχερό ακροατή μία δωρεάν 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου του από το Autodesk Δασκαλάκη, στη μοναδική εταιρεία που κάνει 3D ευθυγράμμιση στο Ηράκλειο. Και φυσικά βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Ο τρόπος γνωστός, έτσι, 28-12-55-961, μας καλείτε για να κερδίσετε αυτά τα ωραία τα δωράκια που δίνουμε.
1: Περιμένουμε
0: σήμερα.
1: Περιμένουμε και καλημέρες στο Insta, στο Viber 6970-888-961. Και μέχρι να μας καλέσετε, θέλω να πάμε λίγο στα blackout που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες να συμβαίνουν πολύ συχνά. Γιατί κόβεται συνέχεια το ρεύμα στην Κρήτη. Υπάρχει ένα νέο έγγραφο, τέλος πάντων, που λέει ότι για την συνέχιση των εργοστασίων, ενώ με τις πρώτες ψυχάλες άρχισαν να σπιθυρίζουν τα πάντα, οι μετασχηματιστές βραχυκύκλωναν και έπεφταν έτσι το ρεύμα. Υπάρχει μια σοβαρή βλάβη στο μεγάλο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα της Αττικής.
0: Ακόμα δεν το βάλαμε το καλώδιο και χάλασε.
1: Μερικό blackout. Καταγράφηκε χθες μια παρατεταμένη έτσι, διακοπή στην ηλεκτροδότηση, η οποία αυτή τη φορά οφειλόταν στα πρωτοβρόχια.
0: Η άλλη φέρνει στα δευτεροβρόχια και ούτω καθεξής.
1: Ναι. Τα δύο αυτά λέει διαφορετικά μεταξύ τους γεγονότα, αλλά με τις ίδιες οδυνηρές συνέπειες στους καταναλωτές, αναδεικνύουν τις παθογένειες που υπάρχουν στο σύστημα ηλεκτροδότησης της Κρήτης. Τι να σου
0: ρωτήσω
1: πω τώρα,
0: κάτι, ναι. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, έχουμε αυτόν τον αγωγό που έχουμε συνδεθεί και μας στέλνει ρεύμα από την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Αν αυτός ο αγωγός κάθεται και λίγο παθαίνει πρόβλημα, εμείς θα έχουμε διακοπές. Αυτό θέλετε να μου πείτε.
1: Πάντως θέλω να σου πω ότι
0: το νιώσαμε.
1: Δίνεται παράταση στην λειτουργία των εργοστασίων ηλεκτρικού ρεύματος της Κρήτης από την 1η Οκτωβρίου του 2026, όπου έλγε η σχετική προθεσμία, επεκτείνεται μέχρι 31 Απρίλου του 2027. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα δοκιμάστηκε και όπως αποδείχθηκε δεν είναι απλό να μπουν εύκολα στο χρονοκουντούλα από τις ιστορίες τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, αφού χάρη σε αυτές τις εφεδρίες του παλιού συστήματος κρατήθηκε το σύστημα ηλεκτροδότησης της Κρήτης όταν προέκυψαν αυτά τα προβλήματα. Οπότε πήρε μια παρατασούλα αυτή η κατάσταση και βλέπουμε. Πάντως υπήρξαν περιοχές που το blackout ξεπέρασε και τις 13 ώρες.
0: Ισχύει.
1: Χωρίς ρεύμα.
0: Ισχύει. Και εμείς ήμασταν για πάνω από 8 ώρες χωρίς ρεύμα στην περιοχή τη δικιά μου.
1: Μέχρι 13.
0: Αυτό.
1: Αυτά
0: τα ωραία συμβαίνουν στην Κρήτη. Καλή μας τύχη. Kiss 961.

0: ούτε παπά ούτε παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 15 λεπτά μετά τις 10. Θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ πάλι με έπιασε η λιγούρα η γνωστή. Πάλι έκανα τη βόλτα μου από τη Σουβλακούπολη και πάλι πέτυχα έτσι πολύ νόστιμο φαγητό, όπως πάντα. Φρέσκο,
1: ναι, παιδιά,
0: παιδιά, φαγητό.
1: Διότι μιλάμε για το αυθεντικό ελληνικό street food με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα. Στα καταστήματα της Σουβλακούπολης η ποιότητα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με φρέσκα κρέατα ημέρας από τα εργαστήριά τους, αγνά ελληνικά κοτόπουλα και ψησίματα της ώρας. Εγγυούνται μια κορυφαία έτσι γευστική εμπειρία. Και για εσάς που χτίζετε εμείς και θέλετε καθαρή πρωτεΐνη, ζητήστε τη διάσημη κοτοποικιλία της Σουβλακούπολης. Mm-hmm. Το λέω σε σένα επειδή σήμερα είσαι γυμναστηριακός.
0: Ναι,
1: γι' αυτό.
0: Σήμερα επειδή έχω ξυπνήσει γυμναστηριακά. Θα ξανακινηθώ όμως σύντομα από ό,τι φαίνεται. Για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κατάλαβες
1: λοιπόν, τώρα. Τη ναι. Σουβλακούπολη σε τρία σημεία θα τη βρείτε. Στο Ελμεπά, στην Αθητά και 40, στην Έλκανο. Περιμένω τώρα να εμπνευστεί το επόμενο story AI, το Μιχάλη με κοντό με φτερά κοτόπουλο, κάπως δεν ξέρω.
0: Και ποια είναι τα σημεία της Σουβλακούπολης, παίρνω
1: λοιπόν,
0: σκανά.
1: Αθητάκη 40 στο Ελμεπά, στην Άλλη Κρανασό, στην Ικάρο 63 και στο κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Αγαπάμε Σουβλακούπολη, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, πολύ ωραίες γεύσεις. Και προτιμούμε, παιδιά, εντωμεταξύ, η πατάτα. Τι νόστιμη πατάτα τηγανισμένη είναι αυτή, διότι είναι φρέσκια. Την καταλαβαίνεις την ωραία τη φρέσκια την πατάτα. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, με τι να συνεχίσουμε, κανένα γυμναστηριακό θέμα έχουμε, κάτι.
1: Κάτσε
0: με...
1: λίγο να δω αν βρω κάτι γυμναστηριακό.
0: Απόλυα θερμίδων, με ενδυνάμωση, με wellness.
1: Κοίτα, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Ναι. Έχω κάτι σημερινό, όχι, αλλά έχω σίγουρα από χθες. Περίμενε.
0: Χθεσινό τώρα δεν θέλω, εγώ θέλω φρέσκα πράγματα.
1: Καλά, αφού δεν το είπα χθες, φρέσκο είναι.
0: Καλημέρα και στην Ειρήνη που μας στέλνει μήνυμα από το Viber. Γενικότερα σήμερα που μου είστε στο Viber, γιατί έχετε χαθεί, 6970888961, στείλτε μηνύματάκια να δούμε τι κάνετε που είστε. Καμιά φωτογραφία πώς περνάτε.
1: Όχι, δεν έχω γυμναστηριακό θέμα.
0: Τίποτα.
1: Δεν έχω γυμναστηριακό. Σε πειράζει
0: τίποτα,
1: να σου
0: παιδιά.
1: Πω ένα μη γυμναστηριακό.
0: Πες μου να μην. Έστω ρε παιδί μου. Ας είναι. Ας πεις κάτι μη γυμναστηριακό. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, να σε. Κάτσε να δω πού θα σε πάω. Γιατί ψάχνω το γυμναστηριακό τόση ώρα. Θα σε πάω λίγο σε τηλεοπτικά θέματα. Ο Αντένα, το Μέγκα έκανε την παρουσίαση του την Avant Premiere 2 Μαύρα Πουκάμισα. Στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς έγινε η παρουσίαση των δύο πρώτων επεισοδίων, όπου εκεί ήταν Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης. Μπισμπίκης σε παρουσιαστής, οπότε εννοείται ότι ήταν εκεί.
0: Πρωταγωνιστής θες να πεις, όχι παρουσιαστής.
1: Πρωταγωνιστής, ναι, συγγνώμη, στην Avant Premiere ήταν εκεί. Εννοείται ότι ο ένας στηρίζει τον άλλο κτλ.
0: Είναι κάτι τύπου εκεί... σασμός, γι' αυτό το λένε Μαύρα που κάμισα.
1: Να σου εξηγήσω τι είναι το story. Ναι. Ήταν εκεί και ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος έχει το τραγούδι της σειράς, τέλος πάντων, το τραγούδι των τίτλων. Η ιστορία είναι δύο φίλοι καρδιακοί που ερωτεύονται το ίδιο κορίτσι. Να το πω έτσι, να μην το πω πιο αυτά.
0: Παλιακό να το πω. Χιλιοφορεμένο να το πω.
1: Είναι του Μανιού Σακελαρόπουλου το βιβλίο, ο οποίος έχει γράψει δηλαδή 13 βιβλία και είναι το πρώτο που γίνεται τηλεοπτική σειρά. Ο Μανιούς Σακελαρόπουλος, ο αθλητικογράφος, αυτός τέλος πάντων.
0: Αυτός είναι.
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Είμαι.
0: Μπράβο, παιδιά, στον άνθρωπο. Καλή επιτυχία στο
1: σύριαλ. Και 13 βιβλία πολλά που έχει γράψει.
0: Και να ρωτήσω κάτι, πόσα επεισόδια θα είναι αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω.
1: Ελπίζω
0: ακόμα
1: να είναι μία σεζόν, γιατί αυτά που γίνονται 3, 5, 10 μου τη δίνουν στα νεύρα.
0: Ναι. Εκεί πόσο πια, πόσο να εμπλέξουν το story για να το κάνουν πολλές σεζόν.
1: Και έχουν κάνει και τα...
0: Τι είναι, το La Casa de Papel?
1: Λιγότερα επεισόδια έχει κάνει το La Casa, να ξέρεις. Τα ελληνικά σύριαλ ξεκινάνε τύπου 3-4 φορές τη βδομάδα, 5, δεν ξέρω. Δηλαδή...
0: Και μετά κάνουν μία.
1: Όχι. Το έτσι το πάνε και το πάνε και δεύτερη σεζόν. Αυτό είναι πολύ κουραστικό. Τα ωραία τα σύριαλ είναι όπως ήταν παλιά. Όπως είναι ο Παπακαλιάτης.
0: Παπακαλιάτης, παιδιά.
1: Μία φορά τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: 10 επεισόδια.
0: Ναι.
1: Μαζεμένα, νοικοκυρεμένα. Όχι να έχεις να βλέπεις για πάντα σαν την.
0: Λάμψη, καλημέρα,
1: ναι,
0: ζωή.
1: Δηλαδή,
0: ο Φόσκολος πέθανε, ο Φόσκολος, παιδιά. Δεν τον θέλουμε πίσω. Πέθανε.
1: Σε μεταξύ τώρα καταλαβαίνεις, θα πέσουν να μας φάνε με αυτά που λέμε.
0: Γιατί?
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Δηλαδή...
0: Ο Φόσκολος ζει, ζει. Ο Φόσκολος.
1: Ζει. Ναι, ναι. Όχι, τέλος πάντων, αλλάξτε σχολή αν είστε της φωσκολικής σχολής. Αλλάξτε σχολή, πηγαίνετε σε κάτι άλλο.
0: Ούτε σε Αγγελόπουλο, μην πάτε, αλλάξτε και από εκεί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν τα σύριαλ τα οποία είναι μετρημένα. Έχω ένα κύκλο 10 επεισοδίων.
0: Αρχή, μέση, τέλος. Τέλος.
1: Θες 15, πάρε 15. 20.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί πόσο.
0: Αυτό.
1: Πόσες εβδομάδες έχουμε.
0: Να χάνεσαι εκεί μέσα στα επεισόδια και.
1: Ναι. 5 χρόνια λέει γη της Ελιάς. Τι 5 χρόνια μάνα μου κάθε μέρα. Δηλαδή ποιο θυμάται τι είδε στην αρχή. 10. Κάνω
0: μπορεί
1: λάθος.
0: Και παραπάνω.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Να τα δούμε μετά αυτά. Λάμψη καλημέρα ζωή, να θυμηθούμε πόσα
1: περίμενε,
0: επεισόδια.
1: Περίμενε, θα στα πω επί τόπου. Μισό λεπτό.
0: Λάμψη καλημέρα ζωή, παιδιά. Πόσα επεισόδια καθημερινά θυμίζω στον Αντένα ήταν. Και ήταν και την ίδια.
1: Και απογευματινά, ρε
0: μπράβο,
1: παιδί μου.
0: Δύο σύριαλ, ίδια μέρα. Και Λάμψη και καλημέρα ζωή. Ίδιος παραγωγός.
1: Με μικρές διαφορές.
0: Ο Φόσκολος και στα δύο δεν ήταν ο Φόσκολος.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή πραγματικά πήγαινε τουαλέτα και έγραφε ακόμα και στην τουαλέτα, πιστεύω. Δηλαδή δεν σταματούσε να γράφει. Πόσα επεισόδια και από πότε.
1: Για πάντα
0: να μας πει η Βίρνα.
1: Η Βίρνα.
0: Η Βίρνα Δράκου και ο Γιάνγκος
1: λοιπόν,
0: Δράκος.
1: 3.457.
0: Ζει ο Φόσκολος αρχικά.
1: Δεν ζει, βρε παιδάκι μου.
0: Λέω, λοιπόν, μην, έχω δώσει λάθος πληροφορία στον κόσμο.
1: Ξεκίνησε το 91 να και το ολοκληρώθηκε το 2005.
0: Χριστός και Παναγία. Με το που κέρδισε η Παπαρίζου του Eurovision στα μάτια.
1: Πόσα
0: μπράβο,
1: χρόνια είναι από το 14 χρόνια.
0: Για την υπομονή, στα συνεργεία.
1: 14 χρόνια. Παιδιά, και κατηγόρησα
0: τη,
1: τη γη της Ελιάς με τα 5 χρόνια.
0: Αυτό.
1: Καταρχάς τα 14 χρόνια σιγά μην ήταν οι ίδιοι ηθοποιοί.
0: 14 χρόνια καταρχάς, παιδιά, μέσα. Τι, φανταστείτε τι είχαμε ζήσει
1: ο
0: με την Λάμψη.
1: Ο Γιάνγκος Δράκος πήρε σύνταξη από τη Λάμψη σίγουρα.
0: Και από την πραγματική σαν ηθοποιός
1: ναι,
0: ζωή και στα στη Λάμψη θεωρητικά μέσα στο σύνταγμα.
1: Και πιστεύω ότι και η Κάτια Δανδουλάκη έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια δύσκολο.
0: Δεν έπαιζε.
1: Όλα.
0: Η Βίρνα. Δεν θα ήταν το πρώτο επεισόδιο, η Βίρνα, παιδιά. Δεν
1: η Βίρνα ήταν σίγουρα από το πρώτο. Δεν ξέρω, ήταν στο τελευταίο, είχε αποβιώσει τη
0: Εγώ θυμάμαι και διάμεσα κάπου τον Ευλογητό. Τον θυμάστε τον Ευλογητό.
1: Ο Ευλογητός ήταν ο Τάκης Ανούσης, τον βλέπω.
0: Ένας δολοφόνος.
1: Ή ο Τζόνις Θεοδωρίδης, ποιος να τον
0: είχε
1: έκανε.
0: Είχε παίξει και η Καλομήρα, θυμίζω, σε κάποια από τα επεισόδια της Λάμψης. Το θυμάσαι
1: 3.457. 3.000, αντιλαμβάνεστε.
0: Τι γράφεις σε αυτά τα επεισόδια, τι είναι από την πλοκή,
1: καταρχάς,
0: τι σενάριο.
1: Παραλίγο η γιαγιά μου, εντάξει, ευτυχώς πεθαίνω μεταγενέστερα, αλλά που την έβλεπε.
0: Την πρόλαβε για τη Λάμψη.
1: Όχι, την πρόλαβε, την είδε όλη. Δεν την πρόλαβε απλά.
0: Όλοι.
1: Τέλος πάντων, και εμείς με τη Λάμψη μεγαλώσαμε. Εγώ θυμάμαι πολλά καλοκαίρια που ήμουν στην Αθήνα με τη γιαγιά να μου λέει, έλα πάμε μέσα να δούμε τη Λάμψη και με έβαζε μέσα από γευματιάτικα γιατί έπρεπε να δει τη Λάμψη γυναίκα. Και εγώ αντί να παίζω στους δρόμους.
0: Δεν θα ξεχάσω που είχαμε ένα σκυλάκι μικρό.
1: Ναι.
0: Το οποίο το είχε η γιαγιά μου μέσα στο σπίτι. Και κάποια στιγμή χάνω το σκύλο και τον έψαχνα. Και ήταν πάνω στο κρεβάτι και έπαιζε Λάμψη, θέλω να σου πω, η τηλεόραση. Δηλαδή το θυμάμαι ξέχαστα.
1: Το είχε γίνει συνήθεια έβλεπε... και του σκύλου. Και ο σκύλος, παιδιά, είχε την αγαπημένη συνήθεια
0: της Λάμψης. Τη Λάμψη, λέω, δεν τρελαθούμε τώρα.
1: Φαντάσου,
0: τι γίνεται.
1: Τι ζήσαμε.
0: Τι ζούμε.
1: Παιδιά, αντιλαμβάνεστε η δικιά μας η γενιά τι έχει ζήσει.
0: Ναι.
1: Με έβαζε μέσα η γιαγιά μου από το δρόμο που έπαιζα. Γιατί δεν μπορούσε να με προσέχει για να δω Λάμψη, το καταλαβαίνετε.
0: Η γιαγιά Πασοκατζού, μεγάλη.
1: Όχι, η δικιά μου γιαγιά δεν ήταν. Εμείς μένουμε στη Νίκαια, στα προσφυγικά. Αντιλαμβάνεσαι άλλα τα πολιτικά
0: άλλα
1: φρονήματα. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι σου λέει δεν θα αφήσω το παιδί έξω να παίξει. Γιατί εγώ πρέπει να δω τηλεόραση. Και με έβαζε μέσα.
0: Σόνικε, δεν
1: με μάζευε από τους δρόμους.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Λάθος.
0: Αυτά. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ τα ζώδια. Δεν ξέρω αν θα τα πούμε μετά από όλο αυτό τον παροξισμό
1: τη Λάμψη. Και να μην τα πούμε τι έγινε, ρε παιδιά. Ό,τι θέλουμε κάνουμε σιγά. Επανάσταση.

0: Βγάλτε μόνο
1: παιδιά,
0: το μαγιό σας.
1: Θα επανέλθουμε
0: παιδιά
1: με το θέμα της λάμψης, διότι έχουμε εδώ τη Μαρία, η οποία είναι κινητή βιβλιοθήκη,
0: έχουμε
1: και δει πολύ λάμψη.
0: Σοβαρά updates από τη Μαρία σε λίγο έρχονται.
1: Αλλά θα πω τα ζώδια στα γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κριάρια μας. Καιρός για φρέσκια αισιοδοξία, νέους στόχους, νέα ξεκινήματα. Δεν ξεκινάει κάτι τώρα αμέσως. Όμως τώρα φτιάχνεις στο μυαλό σου το πλάνο της ζωής που έρχεται, ακόμη και αν εγκαταλείπεις με πόνο αυτό που φεύγει. 8. Ταύρε, ένας ταύρος ξέρει τι τον κάνει να νιώθει καλά. Δεν είναι τα χρήματα ούτε το φαγητό. Είναι να κυλήσεις έτσι στην ειδονή, βρε παιδάκι μου. Υπάρχει μια κατάσταση έτσι που να σε αναζωπηρώσει. 10. Δίδυμε, δεν υπάρχει αύριο ούτε θα δούμε στον εργασιακό μέτωπο σήμερα, που επιτέλους το μυαλό και το σώμα σου πιάνουν έτσι ικανοποιητικές ταχύτητες, θα λυθούν όλες οι εκκρεμότητες που έχεις αφήσει, θα δοθούν εξηγήσεις, θα προχωρήσουν τα σχέδια, ό,τι έχει βαλτώσει προχωράει. 9. Καρκίνε, πώς να πεις σε ένα καρκίνο να μην υπερβάλλει στην αυτοκριτική που ασκεί στον ίδιο τον εαυτό. Κι όμως τώρα η ψυχή σου αναλαμβάνει τα ενία και σε αναγκάζει να παραδειχθείς πως έχεις καταφέρει να κοιτάς τον εαυτό σου με μάτια που λες δεν είμαι θύμα κανενός, ακόμη και αν το αντίτιμο είναι η ώρα της μοναχικότητας. 8. Λιοντάρια, από τη μία η καρδιά σου ζητάει έξαψη, περιπέτεια, πάθος, μάχες, και έχουν όλα αυτά μια ερωτική χρειά, και από την άλλη το μυαλό σου προβάλλει λογικά επιχειρήματα, προσπαθεί να σε προσγειώσει. Ποιον θα ακούσεις άραγε, μην πας σήμερα, τέλος πάντων, άκου λίγο την καρδιά, ακολούθα λίγο το ένστικτο. 9. Παρθένε, η αίσθηση της ημέρας είναι πως δεν θα επιτρέψεις σε κανένα να σου χαλάσει την εσωτερική σου ηρεμία. Φυσικά μία άλλη μέρα αυτό θα σήμαινε διαμάχες και τσακωμούς για να προστατεύσεις το χώρο σου. Σήμερα όμως όχι, σήμερα δεν επιτρέπεται να σε αγγίξει τίποτα. Όσο και αν σε τσατίζουν μερικοί, κάποια, θα τους δώσεις ξύδινα πιούν, ας πούμε, κάποια πράγματα δεν θα χαλάσουν. 9. Ζυγέ, ακόμα και αν συνιστά αρχικά ψυχαναγκασμό, εν τέλει σου αρέσει η σημερινή μέρα, που θα εκπληρώσεις τη ρουτίνα σου με ευλάβεια και θα την ολοκληρώσεις το βράδυ βλέποντας τηλεόραση, χωρίς κανένας να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά σου. Η αλληλεπίδραση σήμερα θα είναι σε πιο χαμηλά έτσι επίπεδα. 8. Σκορπιέ, μη βάζεις με το μυαλό σου αρνητικές σκέψεις. Είναι γεγονός πως αισθάνεσαι μία ανεξήγητη προσμονή, λες και κάτι σημαντικό πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Είναι το σημείο όπου ξεκινάνε διάφορα έτσι πράγματα για σένα. Μην υπονομεύεις την ενέργειά σου, διότι θα γίνει το χάσμα τεράστιο, οπότε απλά χαλάρωσε. 8. Τοξότη, άκουσε την καρδιά σου. Το επόμενο τριήμερο πρέπει να πάρεις αποφάσεις, και υπάρχουν έτσι διάφορα δεδομένα. Πρέπει να δεις τι θέλεις αληθινά, να πηγαίνεις εκεί που υπάρχει μια καλή παρέα, και όχι άγχη και πράγματα έτσι που θα σε ταράξουν. 8. Εγώ και είναι από αυτές τις περιόδους της ζωής που φοβάσαι το κάθε τι. Φοβάσαι να πατήσεις πόδι στις σχέσεις σου, στην επαγγελματική σου ζωή. Το σώμα σου αρχίζει έτσι να παθαίνει κρίση πανικού και να τρέμει. Δεν θα χαθεί κάτι. Προσπάθησε να μείνεις στα θέλω σου. 8. Υδροχόε, πάτα λίγο φρένο. Φαντάσου τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα, με βάση τη δουλειά, την κοινωνική σου ζωή, τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου. Υπάρχει κάτι που θέλεις να σπάσεις σε αυτή την εικόνα? Φτιάξ το σήμερα, μη μελαγχολείς απλά. 8. Ιχθύ, είναι να μην το πάρεις απόφαση, να διεκδικήσεις το θαυμασμό των ανωτέρων σου, να τραβήξεις την προσοχή. Σήμερα λογικά ό,τι θέλεις θα το πετύχεις. Επιτέλους ξύπνησες με το καλό σου πλευρό. 10.
0: 10, πάμε για μέσο όρο, πάμε. Παιδιά, τι έχει γίνει σήμερα? Καλά ήταν τα ζώδια. Μια χαρά τα πήγαμε. Είναι 10 και 31 λεπτά. Θα πάμε στο break μας και θα επιστρέψουμε με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγεται το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο ο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961.

0: Mr. Know It All, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, που συνδυάζουν και την ασφαλειά του αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Λοιπόν, έχουμε τι έχουμε να δώσουμε. Εισιτηριάκια για Τεχνόπολης, όσοι θέλετε να πάτε σήμερα το βράδυ σινεμά. Έχουμε και εσένα, τυχερό ακροατή, μια δωρεάν 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου του από την Auto Dash Δασκαλάκης στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. 28-12-55-961, τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο. Στείλτε για να πάρετε τα δώρα, καλέστε μας για να πάρετε τα δώρα μας. Α, καταπληκτικό, καταπληκτικό, δες εδώ.
1: Α, μας έκανε γυμναστηριακούς,
0: ναι.
1: Παιδιά, εγώ τέτοιο...
0: Να αυτό.
1: Πω.
0: Δεν θα ζήσουμε ποτέ να τα δούμε όλα αυτά.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάνει τέτοιες αξιώσεις, κατάλαβες. Ανέβασε το,
0: Αφού μπορούμε να τα βλέπουμε έστω.
1: Ναι.
0: Ας τα δούμε τσάμπα είναι, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, κάνω προσθήκη στην ιστορία μου, έτσι να δείτε κι εσείς από κοντά.
1: Μόλις γίναμε και γυμναστηριακή.
0: Αυτό που ζούμε εμείς εδώ. Σε ένα ιδεατό σύμπαν, σε ένα ιδεατό κόσμο. Και λέει η Μαρία ότι. Το κινητό μου, λέει, έχει ringtone το intro της λάμψης.
1: Αλήθεια.
0: Μαρία,
1: ρε Μαρία.
0: Είσαι θεά, ρε Μαρία. Τι να σε κάνω, ρε Μαρία. Είναι, λέει, fan club πίκουλα, να ξέρετε, μας λέει η Μαρία. Η Κατερίνα Πετούση, η γνωστή σε όλους Πέρσα. Τι θυμάστε την Πέρσα από τη λάμψη? Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
1: Θέλετε κινήσεις να ευθυγραμμιστείτε?
2: Ναι, σωστά.
0: Τέλεια. Θέλει ευθυγράμμιση στο αμάξι σου?
2: Ναι, θέλει. Έχω βάλει καινούργια λάσκα και αμορτισέρ, οπότε.
0: Να το.
1: Μια χαρά,
0: έκατσε
1: το δώρο.
0: Ταμάμ έκατσε το δώρο. Το όνομά σου ποιο είναι?
2: Είμαι Θοδωρή.
0: Θοδωρή, η ηλικία σου?
2: 39.
0: Ωραία, πες μου δύο ηθοποιούς από τη λάμψη.
2: Πώς?
0: Από τη λάμψη δύο ηθοποιούς, λέω, πες μου.
2: Από τη λάμψη τον. Μαρία Δανδουλάκη.
0: Κάτια
2: Δανδουλάκη.
0: Ωραίο,
2: ναι, και
0: πολύ καλό.
2: Γιάνγκο.
0: Και ο Γιάνγκος Δράκος.
1: Τέλεια.
0: Πολύ καλά.
2: Ο Γιάνγκος Δράκος.
0: Έτσι, αβίαστα. Δεν τον λένε τον άνθρωπο, βέβαια, Γιάνγκο Δράκο. Πώς τον λένε τον άνθρωπο αυτόν τον ηθοποιό? Για πες μας το όνομά του να το ξέρουμε. Γιατί ως Γιάνγκος Δράκος, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος θα πεθάνει και θα τον λέμε ο Γιάνγκος Δράκος. Κατάλαβα. Γεωργίου. Ο Γεωργίου.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Είναι ο.

0: πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ.

0: 35 inch zone τεχνολογίας mini LED 144 Hz smart μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εδώ πέρα το Γιώργο, παιδιά.
2: Γιώργο, καλημέρα. Για πες καλημέρα, δυνατά να σε ακούσουμε.
1: Πες καλημέρα στο ραδιόφωνο, θέλεις? Όχι, δεν θέλει. Το παιδί μου ντρέπεται.
2: Βυσαρίωνα.
1: Γενικότερα δεν είναι πολύ της εξωστρέφειας τα παιδιά μου.
2: Για πες εσύ καλημέρα, Βυσαρίωνα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πιο μακριά από
2: το μικρόφωνο. Να το φάει το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια της ημέρας, γιατί περιμένουμε να έρθει και η χοροδία μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κριάρια μας. Ή θα δείτε μόνο αυτούς που εσείς θέλετε. Γιώργο, μην μιλάς στο ραδιόφωνο, αγάπη μου.
2: Καλά πάει αυτό, παιδιά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
6: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
5: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
0: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
7: Denver City.
8: No silence if there's no sound.
7: Self-aware.
8: One way or another.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Sí. Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
17: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
18: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
19: Η Σοφία.
20: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
21: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
20: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
18: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα
3: βιβλία.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Kiss 961.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, άλλο ένα μεσημέρι που μας βρίσκει εδώ στον ΚΙΣ, να κάνουμε μαζί την καλύτερη παρέα ως και τις 4. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο, έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ο ΚΙΣ απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: ΚΙΣ 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

David Guetta και Dangerous εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ στον Kiss, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε χρειαστείτε. Σίγουρα απαραίτητο και χρήσιμο και για το διαγωνισμό μας. Και σήμερα παίζουμε γνωρίζεις, κερδίζεις. Έως και τις 4 πρόκειται να παίξουμε 3 φορές. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι και ακούτε προσεκτικά. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr και βέβαια έχουμε πάντοτε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970 888 961.

άλλο ένα μεσημέρι εδώ στον Kiss που ταξιδεύουμε με τις μουσικές, αλλά ταξιδεύουμε και με την Minoan Lines από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα. Και μάλιστα ταξιδεύει όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιο ταχυόχημα με επιστροφή, με 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή με 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένα αριθμό ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. No
5: smoke with no fire. Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware.
6: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκαταρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
13: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
14: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
13: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλκαρνασό.
14: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
13: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
14: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
13: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
15: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
16: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
15: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λίγο μετά τις 2.30 ξεκινήσαμε στο δεύτερό μας ημίωρο και σήμερα εδώ στον Kiss, έως και τις 4 πάμε μαζί να σας δώσουμε και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961Crete, μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok, θα μας βρείτε ως KissFM961.
1: Kiss 961.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
2: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματικές. Προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
7: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτές.

0: της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Πέμπτη.
4: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
3: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
4: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εδώ στον Κις για ένα ακόμη μεσημέρι. Σχεδιάζουμε και τα ταξίδια μας φυσικά με την Minoan Lines, γιατί θέλουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: I'm sexy and I know it. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
4: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
5: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
4: Adela, Ain't in LA.

Λοιπόν, νέο αίμα, νέα φωνή, Adele, κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ και νέο single, Ain't in LA. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.

Εδώ στον Κις για ένα ακόμη μεσημέρι και εσείς αν θέλετε να εξοπλίσετε το σπίτι σας με τις καλύτερες συσκευές, σας έχω τα πιο φανταστικά νέα από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κερδίσετε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Πίτσος και Νεφ. Ισχύει για ψυγεία, πλυντήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια πιάτων και φούρνους. Μη χάνετε χρόνο, μπείτε τώρα σε ένα κατάστημα ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και προλάβετε.

0: τον Oasis από την δεκαετία του 90, Wonderwall εδώ στον Kiss. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 69, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0, τραγούδι το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των 10 δημοφιλέστερων τραγουδιών του Kiss 961 για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε βέβαια αν θα καταφέρει να διατηρηθεί στην κορυφή. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε εκ νέου αύριο Παρασκευή. Έρχεται στις 4 για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία.

0: Λοιπόν, σαν να το εδώ στον Kiss, μην ξεχνάτε σήμερα και σήμερα παίζουμε γνωρίζεις κερδίζεις. Έως και τις 4 θέλουμε σήμερα να παίξουμε 3 φορές για να βάλουμε 3 ακόμη ακροατές στην κλήρωση που έρχεται αύριο Παρασκευή. Διεκδίκεται πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο με την ANEC Lines. Σας κάνουμε ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Απαντάτε με το σωστό ή λάθος, έχοντας 5 δευτερόλεπτα στην διάθεσή σας. Και σήμερα παίζουμε μαζί. Παραμένετε συντονισμένοι, ακούτε προσεκτικά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή. Γεια σας. Καλησπέρα. Ναι. Το όνομά σας?
1: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με τη χερή δεύτερη. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες.
1: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν να παίξουμε με την δεύτερη μας γραμμή. Είναι η τυχερή δεύτερη εκείνη με την οποία παίζουμε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Οπότε μας καλείτε και ποιος είναι στη γραμμή. Για... Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, θα την περιμένουμε ξανά εδώ στον Κις. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα.
2: Ναι.
0: Τέλεια. Αλεξάνδρα, θα παίξουμε μαζί. Μία ερώτηση θα σου κάνω και θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Okay.
0: Λοιπόν, το διάσημο κοκτέιλ μοχίτο περιέχει βότκα.
2: Λάθος.
0: Μπράβο. Τι περιέχει, ξέρεις?
2: Μπακάρντι.
0: Πώς?
2: Μπακάρντι.
0: Ρούμι, βρε, ρούμι, ρούμι. Κάναμε και διαφήμιση τώρα.
2: Κάναμε και διαφήμιση.
0: Ρούμι, ρούμι. Λοιπόν, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει? Να είσαι καλά.

Ένα ακόμη μεσημέρι εδώ στον KISS 961, και για ένα ακόμη μεσημέρι μαζί μας εδώ και το Κέντρο Δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, αλλά και για κάθε βραδιά, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος που εντυπωσιάζει με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον KISS. Σε λίγο επιστρέφω ξανά.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εδώ πέρα το Γιώργο, παιδιά.
2: Γιώργο, καλημέρα. Για πες καλημέρα, δυνατά να σε ακούσουμε.
1: Πες καλημέρα στο ραδιόφωνο, θέλεις?
2: Όχι,
1: δεν θέλει. Το παιδί μου ντρέπεται.
2: Βυσαρίωνα.
1: Γενικότερα δεν είναι πολύ της εξωστρέφειας τα παιδιά μου.
2: Για πες εσύ καλημέρα, Βυσαρίωνα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πιο μακριά από το
2: μικρόφωνο. Πώς να το φάει το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια της ημέρας, γιατί περιμένουμε να έρθει και η χοροδία μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Ή θα δείτε μόνο αυτούς που εσείς θέλετε. Γιώργο, μην μιλάς στο ραδιόφωνο, αγάπη μου.
2: Καλά πάει αυτό, παιδιά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειος.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
9: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, ακούσαμε για δεύτερη φορά τον ήχο του πλοίου. Οπότε, καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Γαλάτια.
0: Γαλάτια, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Συνέχισε να προσπαθείς όμως.
1: Ορίστε.
0: Συνέχισε να προσπαθείς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Αφήνουμε τη Γαλάτη και περιμένουμε την δεύτερη γραμμούλα που πρέπει να μας καλέσει εδώ στον Kiss. Οπότε έπεσε, δεν πειράζει, θα την περιμένουμε ξανά. Δεύτερη γραμμούλα περιμένουμε, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνο με λένε.
0: Κωνσταντίνε, χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου, σε παρακαλώ.
2: Ναι, συγγνώμη, τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα παίξουμε μαζί μία ερώτηση 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Απαντάς με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, το Everest είναι το ψηλότερο βουνό του κόσμου. Σωστό ή λάθος? Πώς? Έλα ρε Κωνσταντίνε, έπεσε η γραμμή?
2: Όχι, όχι, με ακούτε τώρα?
0: Μα έπεσε η γραμμή. Την ώρα που θα έπρεπε να σε ακούσουμε.
2: Εγώ σας ακούω τώρα, με ακούτε?
0: Εμείς σε ακούμε από την αρχή. Απλά χάσαμε το σήμα κάποια στιγμή, γιατί μάλλον κινήσαμε το αυτοκίνητο, φαντάζομαι.
2: Ναι, συγγνώμη, πείτε μου τώρα.
0: Τι να σε κάνω τώρα, τι να σε κάνω? Κανονικά έπρεπε να σου δώσω χ. Πάμε άλλη μία, αλλά άλλη φορά παρακαλώ, καλείται όταν ή σταθμεύστε κάπου. Σταθμεύστε κάπου, βρε παιδιά, να έχουμε
2: τώρα
0: ένα.
2: Κομπλέ, τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι.
2: Πείτε μου.
0: Το Everest είναι το ψηλότερο βουνό του κόσμου. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Χατηρικά το παίρνεις, να ξέρεις, χατηρικά. Λοιπόν, περιμένεις λίγο στη γραμμή.
3: Kiss 961.

Εδώ στον Κίξ, άλλο ένα μεσημέρι με δυνατές επιτυχίες και μαζί μας για άλλο ένα μεσημέρι είναι και το Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Νερόμυλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση, που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
3: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
3: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο 12.

0: κινήσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκη. Επισκοπή. Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο. 2810 2564 25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα. Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Πέμπτη.
10: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
9: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα πάμε μαζί στον Kiss.
10: 10 επιτυχίες.
11: Λάθος.
10: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
11: Τι? Πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω.
10: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ακούσαμε και για τελευταία φορά τον ήχο του πλοίου. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννη, η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Συνέχισε να προσπαθείς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ που μας κάλεσες. Να είσαι καλά. Αφήνουμε το Γιάννη και περιμένουμε την επόμενη δεύτερη και τυχερή γραμμή για να παίξουμε μαζί τελευταία φορά σήμερα. Στο διαγωνισμό μας γνωρίζεις, κερδίζεις. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
2: Ναι, ο Νίκος είμαι.
0: Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Νίκο, μαζί θα παίξουμε. Μία ερώτηση θα σου κάνω. 5 δευτερόλεπτα θα έχεις στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Ναι, θα μου κάνεις εύκολη, ε?
0: Όλες εύκολες είναι.
2: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, Νίκο, το διάσημο κοκτέιλ Μαργαρίτα έχει βάση την τεκίλα. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Μπράβο. Περιμένεις λίγο στη γραμμή, εντάξει?
2: Περιμένω.
0: Να είσαι καλά.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Με όλες τις αγαπημένες επιτυχίες που ακούσαμε σήμερα, σας αποχαιρετούμε. Για ένα ακόμη μεσημέρι ήμασταν εδώ στον Kiss 961. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, από την Ειρήνη Παπαδάκη, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα.

0: 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
3: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
4: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζεις επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι. Λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό.
2: Μια
1: χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Και τώρα.
15: Και τώρα.
0: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
17: 10 στις

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού.
1: J-Lo.

0: Kiss. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
2: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές. Χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
8: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
8: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
9: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας. Τόσο.

0: όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pitsos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: City.
2: No silence if there's no sound.
1: Self-aware.
2: One way or another, you're going to put me out.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
5: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
4: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζεις επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-256425. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
14: Στα πεζά, κυρία.
13: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
14: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
15: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Kiss 961.
11: My name is Benson Boone.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογία

0: το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις.
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Kiss. Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
6: Denver City.
7: No silence if there's no sound.
6: Self-aware.
7: One way or another.
8: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
9: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
3: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες.
7: Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. 961. Kiss. 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Έλα,

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
2: Καλά, ποτέ δεν λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζεις επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
2: Και με 3, εντάξει, και πάλι έγινε.
1: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
2: Παιδιά, μα και πάλι. Λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
1: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
2: Τέλος πάντων.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: No smoke with no fire. Denver City.
5: No silence if there's no sound.
4: Self-aware.
6: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Ladies and gentlemen.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.